τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον Οβ Άθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
1: Είμαι ο Λίον Οβ Άθενς.
2: Είμαι Κατερίνα Ντούσκα.
1: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι Δευτέρα.
2: Στο Τρανζίστορ 100,3.

0: ήθελα παλιά.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, έβαλε τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το συγχωρώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, θα σας φτιάξω κορκοσέλα. Είναι ο Σαντορινιός Καγιανάς.
2: Καγιανάς, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
1: Τραπατσάδα, you know.
2: Α, τη τραπατσάδα, ναι.
1: Για την κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία κορκοσέλα.
2: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν κορκοσέλα. Είτε από εδώ.
1: Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Βάζει τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πιπερό και βάζει και λίγη κανέλα. Ναι. Κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται. Κάνει τραπατσάδα. Αλλιώ, εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω. Και να σου κάνω σαντορινιούς ωραίους μεζέδες.
2: Να ξέρω, άμα πάω σαντορίνι θα ζητήσω κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας, ναι, μία κοσκοσέλα.
2: Άνευ κανέλας, γιατί ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσες στα πρωινά Καρντάσια, το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται,
1: Ωραία, γίνεται γιατί είμαστε στην Πεμπτούλα.
2: Προπαρασκευούλα.
1: Αμέ, 24 έχει ο Σεπτέμβρη. Τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 με Αντιγόνη και σήμερα στη θέση της Μάγδας.
2: Εδώ, ζεστάνω τη θέση μέχρι να γυρίσει. Την περιμένουμε.
1: Κράτα την καλά για να σε δω. Έκατσες, ωραία, μια χαρά.
2: Βολεύτηκα.
1: Με το μπουφανάκι σου βλέπω και σήμερα.
2: Λίγο γιατί είναι νωρίς ακόμα.
1: Δεν ξέρει και με τη μηχανή εσύ, οπότε πρέπει να ντύνεσαι καλά ακόμα και να μην έχει τόσο κρύο. Έχει το αεράκι αυτό το μπρι. Δεν θέλω να μου κρυώσει τώρα που έρχεσαι τα πρωινά και έχει πιο πολύ κρύο.
2: Όχι, δεν θα σε αφήσω μόνο σου. Μη μου φοβάσαι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αυτή η διάθεση της προπαρασκευής που είπε εδώ η συνάδελφος και θα τη διατηρήσουμε μέχρι και τις 11 και θέλουμε να είστε κι εσείς συμμέτοχοι σε αυτό.
2: Άνα, γεια σου.
1: Ξεκινάμε.
2: Πάμε, πάτα το.
3: Καλύτερο!

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Σάκης Ρουβάς, άντεξα. Αντέξαμε και τα καταφέραμε και φτάσαμε στην 5η, 24 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, είμαστε εδώ.
0: Καλημέρα όλη μέρα. Η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό έχουν σήμερα την τιμητική του και γιορτάζουν.
1: Α, τι ωραία ονόματα καλέ σήμερα όλα μαζεμένα. Χρόνια πολλά.
0: Η Παγκόσμια Μέρα Έρευνα για τον Καρκίνο, Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλία.
1: Mm-hmm.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.
1: Που να ξέρω ότι αρκετά χρόνια αργότερα θα τα πουλήσουμε όλα τα ταχυδρομεία.
0: Ναι, τώρα θα έχουμε τα ντουλαπάκια. Που να ξέρω ότι τώρα θα έχουμε ντουλαπάκια. Στις 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σαοτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκεύαζε μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως έκανε και αυτοκίνητα. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται το 1924 η Ελληνίδα ηθοποιός η Βούλα Ζουμπουλάκη. Παλιά ηθοποιός αυτή, τώρα πολύ δεν τη γνωρίζουμε. Και το 1937 ο Τάκης Λουκανίδης, μεγάλος ποδοσφαιριστής της Δόξα Δράμας και του Παναθηναϊκού. Για πολλούς ήταν ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Έφυγε από τη ζωή το 2018.
1: Mm-hmm.
0: Και τέλος στους θανάτους, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή το 1920 ο Πέτερ Κάρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμετοπόλης, γνωστός για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Τα γνωρίζει τα αυγά Φαμπερζέ?
1: Όχι, μόνο μέχρι τη σκότας έχω φτάσει.
0: Εντάξει, okay.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Ό,τι μπορούμε και
1: ό,τι εμείς,
0: να δεν είχαμε ποτέ χρυσό αυγό, δυστυχώς.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να αξιωθούμε, δεν ξέρεις.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά δεν έχει πολύ ξημερώσει.
0: Όχι.
1: Όχι. Και αυτό γιατί σήμερα ο ήλιος θα βγει στις 7:17.
0: Πολύ απότομα βραδιάζει το ξημέρωμα αργή.
1: Γιατί αυτός που σε αγκαλιάζει μου πήρε τη ζωή. Σταματάω. Λοιπόν, ενώ θα δύσει στις 7:23.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, το απόγευμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα σε πάω και στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας και θα σε γυρίσω πάρα πολύ πίσω. Θα σε πάω στη μεσαιωνική εποχή, μεσαιωνική Ευρώπη, λοιπόν. Οι άνθρωποι δεν έτρωγαν πάντα από πιάτα όπως το γνωρίζουμε σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Χρησιμοποιούσαν συχνά χοντρές φέτες ψωμιού ως βάση για το φαγητό. Μετά το γεύμα, το ψωμί μπορούσε να φαγωθεί ξέχωρα ή να δοθεί σε κάποιον άλλον. Μαγικό.
0: Α, ναι, δεν το φάγω το ψωμί, βάλε το φαγητό, φάντο ή ξέρω.
1: Φάει το πιάτο μου δηλαδή, κατάλαβα.
0: Καθαρό, αλλά θα πρέπει να ήταν λίγο μεγάλη φέτα, ρε παιδί μου, για να χωρέσει η μερίδα πάνω, έτσι δεν είναι.
1: Και τα ψωμιά δεν ήταν κάποτε όπως είναι τα σημερινά τα δικά μας.
0: Ναι, βγάζουμε
1: ένα φρατζολάκι, ένα επί ένα. Βέβαια. Ήταν οι μεγάλες οι φρατζόλες, αυτό παίρνανε. Κόβανε τεράστια φέτα, βάζουν το φαγητό πάνω.
0: Γιατί τώρα που πα αυτά τα μπράντζε σου βάζουν μια φέτα έτσι ψωμί και βάζουν από πάνω το αυγό και το ένα και το άλλο.
1: Και το βαφτίσαμε εμεί αβακάντο τόστ και το πληρώνουμε και 12 ευρώ.
0: Βέβαια, θα γινόταν εδώ χρόνια.
1: Είδες τι έρχονται και μας κοπανάνε. Να το ψωμί. Ωραίο, μ' άρεσε αυτό σαν πληροφορία.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο τραζίστορ 100,3. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, βρε παιδιά?
0: Εσύ να μας πεις πώς θα πέρασες εχθές.
1: Αχ, χθες να σου πω την αλήθεια. Okay, είχαμε την καθημερινότητα. Δουλειά το πρωί εδώ πέρα, δουλειά το απόγευμα στο άλλο το πρόγραμμα που έχουμε καθημερινά.
0: Ναι.
1: Αλλά έσπασα λίγο το κεφάλι μου και γενικότερα κατέληξα με τρομερό πονοκέφαλο το βράδυ.
0: Γιατί?
1: Όλη την ημέρα κάηκα στο TikTok να προσπαθώ να πουλήσω τα εισιτήρια από τη Βύση.
0: Και δεν φεύγουν.
1: Από την απόλυτη. Δεν φεύγουνε. Βέβαια, δεν έχω σπαμάρει ξανά έτσι κάποια πλατφόρμα, κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή, αισθανόμουν μια ετεροντροπή. Έλεγα, Αντιγόνη, αποκλείεται να το κάνεις αυτό το πράγμα. Κι όμως, γιατί ο σκοπός, παιδιά, αγιάζει τα μέσα. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να τα πουλήσω. Οπότε, ανέβαζε άλλος ότι πουλάει τα εισιτήριά του. Πήγαινα εγώ από κάτω στα σχόλια, στο δικό του το βίντεο, με περίσσιο θράσος και έγραφα. Πουλάω κι εγώ, πουλάω κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Όσο τα αγόρασα, όσο τα αγόρασα.
0: Δύο δίνεις ή ένα?
1: Δύο δίνω.
0: Άμα θες, δίνεις και το ένα από τα δύο ή όχι?
1: Δεν έχω πρόβλημα. Κοίτα, από το Λότελα, καλήν και Παναγιώτα, να έρθουν στο χωριό.
0: Να ρωτήσουμε κανένα γνωστό μας, αν θέλει, που θα πάει Αθήνα. Θα πάει να δει τη Βύση, υπάρχουν εδώ δύο εισιτήρια. Αν θέλετε, η Αντιγόνη μέχρι και τις 11 τα δίνει.
1: Και να ξέρετε τίμια πράγματα, έτσι και άντε, και αν είστε και ακροατόπουλα, μπορεί να κάνω καλύτερη τιμή.
0: Να θα το δώσω μέσα στο εισιτήριο, δεν θα είναι τίποτα, δεν θα τους κλέψεις.
1: Όχι, καλέ, τι είσαι καλά. Στο ένα χέρι έχω το εισιτήριο, το άλλο χέρι είναι ανοιχτό για να πάρω το γασέρι.
0: Εντάξει, ωραία, τίμιο. Οπότε, αν θέλετε, κλείσατε κι εσείς τελευταία στιγμή να κατεβείτε Αθήνα, γιατί πρέπει να βρεις και τρόπο να κατέβεις.
1: Αν έχει,
0: ας πούμε, αυτοκίνητο που θα βολέψει, λίγο τα αεροπορικά δεν νομίζω να υπάρχουν πια. Λίγο τρένο νομίζω δεν υπάρχει. Λεωφορεία δεν ξέρω τι γίνεται αν κατεβαίνουν.
1: Υπάρχουν τα έλεγξα.
0: Αυτό.
1: Έχει πολλά, αλλά πρέπει να κάνεις και υπομονή 6 ώρες.
0: Αυτό. Και υπάρχουν και κάποια λεωφορεία που θα κάνουν αυθημερών την εκδρομή. Θα σας πάρουν δηλαδή το πρωί του Σαββάτου, θα σας γυρίσουν Κυριακή ξημερώματα μετά το τέλος της συναυλίας. Με ένα μικρό αντίτυπο, τέλος πάντων, όσο είναι το εισιτήριο, πήγαινε, φαντάζομαι. Για Αθήνα Θεσσαλονίκη με το κοκτέιλ κάπου εκεί.
1: Εγώ
0: πήγα, χόρεψα στην παραλία. Έκανα χορευτικό, βεβαίως.
1: Ρε, σε είδα.
0: Με είδες?
1: Σε είδα, γιατί ο κόσμος είναι πολύ μικρός.
0: Που χόρευα?
1: Ναι, σε είδα που χόρευε.
0: Σε βίντεο?
1: Σε βίντεο.
0: Ναι.
1: Από τρελό μια κοπέλα που το ανέβασε, που την ξέρω, μάλλον είναι κοινή γνωστή. Μας θα στη δείξω μετά να μου πεις.
0: Μπορεί να είναι στην ομάδα που είμαι και εγώ γραμμένος.
1: Για πες, πώς το πέρασες?
0: Και πήγαμε στην παραλία και κάναμε τους βασικούς, ας πούμε, χορούς που χορεύεις, τους παραδοσιακούς.
1: Ναι.
0: Συρτό στα τρία, Ικαριώτικο. Κάνα άλλο θρακιώτικο, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Χορέψαμε αυτά για καμιά ωρίτσα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αυτό ήταν.
1: Ρε εσύ Γιώργο, να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Σε γουστάρω πάρα πολύ, ρε εσύ. Δηλαδή το θαυμάζω αυτό το πράγμα.
0: Είδε, εγώ δεν έχω, έχω άδειο το απόγευμα, κάτι πρέπει να κάνω.
1: Ναι, αλλά το θαυμάζω αυτό, ρε φίλε, που βρίσκεις τι πραγματικά τι μπορείς να κάνεις, δηλαδή, και πηγαίνεις. Δηλαδή, μπράβο!
0: Μην κάνουμε τα ίδια κάθε εβδομάδα.
1: Φαντάσου. Εγώ το ίδιο θα έκανα, είμαι σίγουρη.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Δηλαδή, μπράβο.
0: Και γνωρίζεις και κόσμο έτσι. Δηλαδή, κοινωνικοποιείσαι παραπάνω. Το να είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι, να είσαι συνέχεια στα social, στο κινητό και σε αυτά. Κάνεις κάτι διαφορετικό. Εκμεταλλεύεσαι και την ωραία μας την παραλία που έχουμε και για εκδηλώσεις κτλ. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε μικρόφωνο να μας πιάσεις όλους εδώ όσοι έχουν έρθει από τα πρωινά.
0: Έτσι.
1: Να τραβήξουμε έναν Ικαριώτικο να ξυπνήσουμε σιγά-σιγά.
0: Πάμε, σήκω, δώσε.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αναβίσικε αντρέ, τον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, πάμε και λίγο να δούμε έτσι τι γίνεται σήμερα με τον καιρό. Τι μελιγενέστε. Λοιπόν, στου 14 βαθμού Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μα. Δύο μποφοράκια. Σήμερα δεν έχουμε πολύ άνεμο. Έτσι απλά να κουνιούνται τα φύλλα. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Η υγρασία στο 53%. Το λε και ευτυχία αυτό που βλέπω. Άρα, πραγματικά. Ναι. Και θα φτάσουμε μέχρι του 24 βαθμού Κελσίου. Λίγο ένα copy-paste τη χθεσινή ημέρα, αν εξαιρέσει τον άνεμο. Mm-hmm. Εντάξει. Τώρα θα σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης, καθότι είναι πρωί, να δούμε πώς ξυπνήσατε. Ο περιφερειακός έχει αρχίσει να ξυπνάει αρκετά έντονα. Είναι κόκκινος λοιπόν στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, χαμηλές ταχύτητες οχημάτων από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Ευτυχώς ακόμη είμαστε καλά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίση Σόλγα, Τσιμισκή και Εγνατία, αλλά ξεκινούν κάποιες χαμηλές ταχύτητες και στη Μήκη Θεοδωράκη στο κατέβασμα κλασικά στο ύψος της Νεάπολης.
0: 23-10-266-233 είναι το σταθερό μας. Εννοείται το Viber από το πρωί. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί, 693-693-1003. Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Και τις εφαρμογές για iOS και Android τις κατεβάζετε σε κινητά, tablet, για να μας έχετε και στο CarPlay σας και να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Φυσικά, αν έχετε σύνδεση στο ίντερνετ. Έχουν έρθει πρώτες καλημέρες. Εδώ είναι η Ελλάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεωργία, καλημέρα. Ο Τζόνι, το άντεξα του Σάκη, λάθος ώρα το βάλατε. Το 9:20 έπρεπε. Εννοεί την ώρα που λέμε τα ανέκδοτα. Ο Τζόνι. Ο Γιώργος εδώ, την καλημέρα μου στην όμορφη μουσική παρέα από την Κρύα Δράμα. Έχει κρύο σήμερα στην Δράμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το Ναταλάκι εδώ, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον φίλο τον Μπάμπη. Η Φέη μας καλημερίζει και αυτή. Άντε, Πέμπτη σήμερα. Άντρας που χορεύει είναι πολύ σεξι, λέει η Φέη. Ιδίως παραδοσιακά. Να δείτε που θα βγει και έρευνα γι' αυτό, Γιώργο. Θα ψάξω να το βρω για τους χορευταράδες γενικά.
1: Βέλη, σου κλείνει το μάτι, η Φέη.
0: Καλημερίζουμε και την Ειρήνη. Καλημέρα, σήμερα για πρώτη φορά μια ζακέτα την πήρα.
1: Είδες ρε παιδιά, αρχίζει και μπαίνει φθινόπωρο, το διανοείστε. Το άλλο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, θα είναι Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη.
0: Βέβαια.
1: Τέλος ο Σεπτέμβρης, γεια σας, είχαμε.
0: Και μια τελευταία καλημέρα στη φίλη μας την Ιωάννα. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη την παρέα.
1: Τι ωραία που μαζεύονται πρωί-πρωί όλοι.
0: Βεβαίως και θέλουμε κι άλλες. 693-693-1003, αυτό είναι το Viber που πρέπει να το σώσετε. Γράψτε αλφα και όλος για να μας βάζει πάνω στο ευρετήριο. Παύλα Τρανζίστορ, εντάξει.
1: Top.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τα πρωινά Καρντάσια είναι στην παρέα σας. Χρωστάμε τρεις καλημέρες στην φίλη τη Λία. Καλημέρα στην αγαπημένη μου παρέα μου. Φτιάχνετε το πρωινό σας, αγαπώ. Η Μέρη και αυτή εδώ καλημέρα. Και το Μαράκι καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα μας, λέει.
1: Καλημέρα, ρε κορίτσια, καλημέρα. Καλώς ορίσατε.
0: Πάμε να δούμε επικαιρότητα τι γίνεται σε Ελλάδα και κόσμο. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν επιλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στην Ομογένεια στη Νέα Υόρκη. Αυτός είναι τουρνέ εκεί στην Αμερική. Τόνισε επίσης ο Πρωθυπουργός πως είναι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς άνοιξη του 27, θα πραγματοποιηθεί πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόριξη φυσικού αερίου εδώ στην χώρα. Άρα θα βρούμε φυσικό αέριο και θα πουλάμε μετά σε όλο τον κόσμο. Λίγη υπομονή κάντε ακόμα. Στα υπόλοιπα, έτσι ο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο διαμέρισμα τη 44χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενός 49χρονος συνελήφθη. Νομίζω και οι δύο πήγαν σε ένα έτσι ψυχολογικό ίδρυμα, ψυχιατρικό.
1: Για να δείτε τώρα πόσα και να έχει η κοινωνία μας και όλα αυτά. Έχουν και οι δύο ζητήματα ψυχικής υγείας ακριβώς. Και λαμβάνουν και οι δύο, από όσο διάβασα από το ρεπορτάζ, φαρμακευτική αγωγή.
0: Σταμάτησε μάλλον του τέλους να τα χάπια αυτού νου, τι.
1: Δεν, μάλλον κάτι τέτοιο συνέβη, μάλλον σε κάποιο σοκ.

0: Μπισκοτοβιομηχανία από ό,τι είδα. Δεν θα πρέπει να πω το όνομα και τα λοιπά, αλλά την έκανε τη δουλειά. Έκανε βιομηχανικά απόβλητα, έριχνε εκεί μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινά σήμερα η προπόληση εισιτηρίων για το νέο πρόγραμμα Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας για τη σεζόν 2026-27. Για εσάς που ασχολείστε με αυτά, στην Αθήνα φυσικά, για το Μέγαρο Μουσικής. Και τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής G20 το Δεκέμβρη στο Μαϊάμι. Τη δήλωση την έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Να δούμε αν θα πάει ο Πούτιν. Μπας και μπορέσουμε να τελειώσουμε και τον πόλεμο και εκεί πέρα.
1: Άντε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εγώ τώρα σας πάω εδώ στην πόλη μας σήμερα. Όσοι είστε μεταλλάδες και το ζείτε έτσι στα άκρα και σκληρά, να σας πω ότι σήμερα το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών, στο φεστιβάλ Μονή Λαζαριστών, έρχονται οι The Gathering. Και όπως διαβάζω, είναι Ολλανδική metal μπάντα με την Annek van Giersbergen. Και έρχονται για να γιορτάσουν εδώ στην πόλη μας ζωντανά τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού τους έτσι άλμπουμ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Ενώ για τους άλλους που θέλετε να το ζήσετε πιο cinematic, σήμερα στο Πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου, εκεί στη γειτονιά μου, στο πλαίσιο του σινεμά στις γειτονιές που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό στην πόλη μας, θα δούμε την ταινία Ξενοδοχείο Grand Budapest. Είναι μια γερμανική κομεντή παραγωγής του 2014. Νομίζω θα περάσετε πολύ ωραία. 8 η ώρα, παιδιά, ξεκινάει η ταινία, διάρκεια 99 λεπτά.
0: Να χαρά, πολύ ωραίες. Φεύγουμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγει κανείς. Επιστρέφουμε με τα αθλητικά μας νέα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

0: μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή στο στούντιο. Χρωστάμε μια καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο και πάμε για σήκωμα Πέμπτης.
2: Πάμε. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη γιατί χθες είχα κάνει ένα λάθος. Δεν έπαιζε χθες η Σάκαρη για τους 16. Παίζει σήμερα 4 η ώρα ώρα Ελλάδος στη Σιγκαπούρη με την Νάο Χιμπίνο. Της ευχόμαστε τα καλύτερα. Με το καλό η πρόκριση. Και τώρα σας πάω σε ποδόσφαιρο γιατί σήμερα έχουμε και άλλους πολύ ωραίους αγώνες. 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, πρεμιέρα για το Euroleague. Όπως στις 9.30 παίζει και όλοι. Ολυμπιακός με Μπασκόνια. Βέβαια, έχουμε και πρεμιέρα της Εθνικής στο UEFA Nations League με Σερβία-Ελλάδα, μεγάλος αγώνας, 10 παρατέταρτο παιδιά. Μπορούμε να το δούμε και στον Αλφα, όπως βλέπω, και μετά στα συνδρομητικά όσοι έχουν. Οι αγώνες για σήμερα λοιπόν είναι αυτοί. Τρεις στο ποδόσφαιρο και η Σάκαρη, η Μαρία.
1: Ωραία, ενδιαφέρον. Έγινε κάτι χθες, είχε κανένα αγώνα, είπα.
2: Όχι, δεν είχε. Ήταν ακραίες ημέρες οι χθεσινές. Πιστεύαμε ότι είχε τη Σάκαρη, εν τέλει δεν την είχε για να σας πω αποτελέσματα. Ναι. Οπότε την έχει σήμερα.
1: Εν τω μεταξύ, νομίζω επειδή έχει αυτό η εθνική υποχρεώσεις, δεν έχουμε και πρωταθλήματα τώρα αυτές τις και το Σαββατοκύριακο. Δεν νομίζω ότι θα έχει αγωνιστική. Νομίζω ξανά για την Super League οι ομάδες θα παίξουν μετά τις 10 Οκτώβρη. Δηλαδή έχουμε λίγο μια διακοπή περίπου 2 εβδομάδων στο πρωτάθλημα της Super League. Λογικά και στα πρωταθλήματα των άλλων χωρών θα το δούμε και αύριο που είναι Παρασκευή.
2: Σε εμπιστεύομαι ότι πεις εσύ. Με βλέπεις. Κρέμομαι από τα χείλη σου τα αθλητικά.
1: Κάποιοι δεν θα ξέρουν τι να ρίξουν στο κουπόνι. Τι αγώνα θα έχουν στο στοίχημα. Θα σου λέει δεν έχει πρωταθλήματα. Τι να παίξω, Ουγκάντα. Πού τις ξέρω τις ομάδες εκεί τι θα κάνουν.
2: Είχα ζητήσει από την αρχή να με συγχωρέσετε. Λυπάμαι. Τι να κάνω.
1: Πάμε σε Απόν.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έλα παιδιά, πήγε 8, έχει ξημερώσει, έχει ήλιο έξω, είναι μια ωραία μέρα. Δεν θέλω κατήφια, δεν θέλω στεναχώρια. Είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Υπάρχει αυτή η διάθεση μέσα μου και ξεχυλίζει αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Πάρ' την, Αντιγόνη.
2: Την παίρνω και την δίνω και στους άλλους έξω. Δώσ' την, Γιώργο, δώσ' την.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ. Η καλή διάθεση εκπέμπει από τον τρανζίστορ 100,3 και τα πρωινά τα Καρντάσια. Και σήμερα εδώ στην παρέα η Αντιγόνη μαζί μου.
2: Και ο Γιώργος εδώ φυσικά σταθερά στη θέση του.
1: Στέλνουμε και μια καλημέρα στη Μάγδα, τα περαστικά μας.
2: Ελπίζουμε... Και την αγάπη μας και ελπίζουμε να γυρίσει
1: ελπίζουμε
2: σύντομα.
1: Να γυρίσει σύντομα, να δούνε τι θα πούνε και οι γιατροί. Φαντάζομαι αύριο θα ξέρουμε.
2: Ναι, αύριο έτσι έχω μάθει, έτσι είναι το πρόγραμμα, να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει και στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια και την αγάπη μας.
1: Πάρα πολύ θετική ενέργεια. Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους, έχει πιάσει θετική ενέργεια εκεί.
2: Κοίτα να δεις, μάλλον θέλει να στείλουμε λίγο ακόμη
1: περισσότερο.
2: Στείλε, στείλε, σωρί σου.
1: Εδώ σε πάμε, τι γίνεται.
2: Προς τον περιφερειακό εύχομαι να την έστειλε.
1: Προς εκεί είναι, ναι, κοιτούσα προς τα εκεί.
2: Εκεί έχουμε και το πρόβλημα, λοιπόν, το κλασικό τόμπο τη λοιπόν, μόλις βγείτε από την έξοδο της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά, θα πέσετε ακριβώς πάνω στο μποτιλιάρισμα, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Και στο αντίθετο ρεύμα, ξεκινάμε από την Πολύχνη μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Πάρα πολύ ωραία, μέχρι εδώ. Μέχρι
2: βέβαια,
1: εδώ.
2: Μέχρι εδώ έρχονται σε εμάς, κοντά. Τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, είμαστε ακόμα καλά όπως και στους υπόλοιπους δρόμους. Δεν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στη Μίκη Θεοδωράκη. Και έχουμε πλέον καθυστερήσεις και στο ανέβασμα εκεί στο ύψος της Νεάπολης. Όχι μόνο στο κατέβασμα.
1: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
2: Τι να κάνουμε, παιδιά, τα έχουμε αυτά που είναι.
1: Ευχαριστήσω αυτό το σημείο τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν ξέρω, άκουγε την εκπομπή μας πριν κάμποσο καιρό μαζί με τη Μάγδα. Λέγαμε για τα στενάκια εκεί στη γειτονιά μου που θέλουν ασφαλτόστρωση.
2: Μπράβο.
1: Και τις τελευταίες μέρες βλέπω ότι αρκετά από αυτά έχουν αρχίσει και ασφαλτοστρώνονται. Ελπίζω, Δήμαρχε, να τα φτιάξει όλα εκεί πέρα, γιατί βλέπω κάνεις δουλίτσα. Γίνεται δουλίτσα. Θα το πω, όταν γίνεται δουλειά θα το λέω, να ξέρετε.
2: Τον βλέπετε. Είναι αμερόληπτος.
1: Γιατί πραγματικά
2: είναι σωστός.
1: Είναι πολύ χάλια η κατάσταση εκεί πέρα και πραγματικά χρειαζόταν αυτοί οι δρόμοι να στρωθούν
2: λοιπόν,
1: άσφαλτο καινούργια.
2: Ξέρεις ποιος δρόμος κοντά στη γειτονιά σου μου σπάει κάθε μέρα τα νεύρα.
1: Ποιος είναι να το στρώσουμε κι αυτό.
2: Να το πεις, να το ακούσει ο Δήμαρχος, γιατί βλέπω σ' ακούει εσένα.
1: Κύριε Αγγελούδη.
2: Έτσι όπως έρχομαι εγώ για να φύγω, ρε παιδί μου, προς το κέντρο, στο προηγούμενο φανάρι, εκεί που είναι στην γωνία που έχει όλα τα φαγάδικα μαζεμένα.
1: Στην Παπαναστασίου.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Τελειώνει η Παπαναστασίου. Παιδιά, ο δρόμος, μιλάμε για κύματα η άσφαλτος.
1: Κάνει κύμα.
2: Ναι, είτε είσαι με αυτοκίνητο. Με μηχανάκι δεν το συζητάμε, κάθε μέρα παίζω με την τύχη μου. Αλλά είτε είσαι ακόμα και με αυτοκίνητο, το αισθάνεσαι, μπαίνεις και βγαίνεις συνεχώς.
1: Ωραία. Θα το αναλάβω. Πρέπει να βρούμε ακριβώς το σημείο να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο. Τέλος.
2: Μπράβο, Γιώργο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, τι να πεις για μένα, στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Live εκτέλεση αυτή από συναυλία του, νομίζω εδώ στην Θεσσαλονίκη είναι το βίντεο. Το βίντεο κλιπ, έχω την εντύπωση που ήταν της συναυλίας. Σήμερα θέλω να σου πω, γίνεται ασφαλτόστρωση και στην οδό Θεμιστοκλής Σοφούλη, στο τμήμα Βασιλής Όργας Γεωργίου Παπανδρέου. Την προσοχή εκεί που θα περάσουν οι οδηγοί. Ενώ αύριο Παρασκευή θα αποκατασταθεί η οδός Κλαφθμόνος στην Άνω Πόλη, όπου η ασφαλτόστρωση θα πραγματοποιηθεί τις νυχτερινές ώρες, όπου δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση.
1: Okay, βλέπω λίγο να σου συμπληρώσω ότι σήμερα το βράδυ για 6 ώρες θα παραμείνει κλειστό τμήμα του περιφερειακού λόγω εννοείται εργασιών του flyover από τις 11 μέχρι και τις 5. Και λέει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
0: Τα κλασικά αυτά, τα αναμενόμενα, θα κλείνει ο περιφερειακός μέχρι να τελειώσει. Δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά αυτή.
1: Σαφέστατα.
0: Πάμε για λαβή.
1: Πάμε, γιατί θέλω να τα δώσω κάπου αυτά τα 20 ευρώ σήμερα. Θέλω να τα μοιράσω με πολύ αγάπη για να μπει σε ένα κατάστημα λαβή και να μην ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Θέλω έτσι να τρελαθείς ανάμεσα σε ασημεία, τσάλι, ελληνικές, ξένες συλλογές που φυσικά θα σε κάνουν να δεις μοναδική. Μόλις τις βάλεις πάνω σου. Λοιπόν, έχουμε καταστήματα σε Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Ωρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά. Θα βρεις λαβή στη γωνία Κωνσταντινουπόλεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Εκεί φυσικά από όπου και αν βρίσκεσαι, στα lavijewelry.gr για να τα δεις έτσι με την άνεσή σου τα πάντα όλα.
0: 23-10-266-233, η πρώτη γραμμή που θα πιάσει θα βγει στον αέρα και θα τσιμπήσει το 20 ευρώ για τα λαβή σε δωροεπιταγή, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόπο, αρκεί να μιλήσει μαζί μας, να πούμε έτσι τα καθημερινά. Να μας τα νέα τόσο απλά.
1: Πραγματικά, δηλαδή, παίζει να είναι και το πιο εύκολο 20άρικο που έχετε βγάλει ποτέ στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Τρομερό.
0: Βέβαια. Και μιλάμε για εκπληκτικά κοσμήματα. Δηλαδή, μπείτε τώρα, αν είστε στο γραφείο, στο site lavijewelry.gr για να τα δείτε και για να καταλάβετε γιατί κάθε μέρα προτιμούμε τα συγκεκριμένα καταστήματα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποια είστε?
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, εγώ είμαι η Τίνα.
0: Έλα Τίνα, από πού μας καλείς?
2: Από Θεσσαλονίκη, από το περιφερειακό.
0: Πώς είναι τα πράγματα στον περιφερειακό?
2: Μια χαρά, εξαιρετικά, κινούνται με ταχύτητες 25-30 χιλιόμετρα όπως πρέπει.
0: Ωραία, έτσι, σιγά σιγά, να μην έχουμε και κάποιο ατύχημα.
2: Ναι,
1: σε αλλά... ποιο ύψος βρίσκεσαι βρε Τίνα, γιατί εδώ εμένα κάποια σημεία μου το δείχνει κόκκινο, ό,τι να είναι λέω κάθε μέρα.
2: Κόκκινο είμαι, αλλά είμαστε αυτό.
0: Σου λέει πάει 25-30, δεν πάει με 100.
1: Εντάξει.
2: Στην Νεάπολη.
1: Οκ, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή έτσι, την πληροφορία. Πού είσαι, πας δουλειά?
2: Ναι, πάω δουλειά.
1: Οκ, σούπερ. Μακριά είμαστε ακόμα για να φτάσεις?
2: Όχι, στην άλλη άκρη της πόλης, δίπλα στο Διαβαλκανικό.
1: Να τι καταγγέλει. Κατάλαβες, αυτό καταγγέλει.
2: Θα φτάσω.
1: Ότι Τίνα. Μένει ανατολικά και πάει δυτικά.
0: 20 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα κάτω.
2: Από δυτικά πάω ανατολικά.
1: Μπράβο, ωραία. Ευχαριστώ που κατάλαβες ότι έχω πρόβλημα προσανατολισμού.
0: 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα λαβή. Έχει γίνει δική σου, μήνες στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία και καλή σου ημέρα.
1: Φιλάκια Τίνα. Βάγια.

0: Όνειρο θα είναι ξανά. Ο Θοδωρής Φέρης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και φυσικά τα πρωινά σας τα Καρντάσια. Θα σε πάω τώρα, θα φιτιλιάσω ζευγάρι αυτή τη στιγμή.
1: Ωρε, γουστάρω.
0: Είσαι σε σχέση, αλλά υπάρχει έλξη για κάποιον άλλον άλλη. Τι σημαίνει.
1: Όπα, όπα, όπα. Κρατήσου, Γιώργο, μην τα πεις όλα.
0: Μπορεί να είναι ένας συνάδελφος, ένας γνωστός ή ακόμα και κάποιος που βλέπεις στα social media. Mm. Και κάπου εκεί εμφανίζονται οι ενοχές. Μαζί και το αναπόφευκτο ερώτημα. Μου αρέσει, επομένως, μήπως αυτό σημαίνει ότι κάτι λείπει από τη σχέση μου. Όχι απαραίτητα, έρχεται εδώ οι επιστήμονες να απαντήσουν. Το να νιώσουμε έλξη για κάποιον, κάποια πέρα από τον σύντροφό μας, δεν είναι τόσο ασυνήθιστο όσο ίσως πιστεύουμε. Έρευνα εξέτασε τις εμπειρίες γυναικών σε μακροχρόνιες μονογαμικές σχέσεις, έδειξε ότι τα συναισθήματα και η έλξη για κάποιο άλλο πρόσωπο μπορούν να εμφανιστούν ακόμα και όταν υπάρχει μια σταθερή σχέση. Το σημαντικό, επομένως, δεν είναι μόνο να νιώσουμε έλξη, αλλά τι σημασία αποκτά αυτό το πρόσωπο για εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Δημοσιεύτηκε αυτή η μελέτη στο περιοδικό Personal Relationships. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ένα παροδικό ερωτικό ενδιαφέρον για κάποιον άλλον δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με σοβαρό πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σοβαρό. Πρόσεξε όμως τώρα.
0: Ότι μπορεί να είναι λίγο πρόβλημα, μπορεί να είναι, αλλά όχι σοβαρό.
1: Αυτή η έρευνα. Ναι. Έγινε με δείγμα το γυναικείο πληθυσμό.
0: Το γυναικείο, ναι.
1: Γιατί αν μιλούσαμε για ανδρικό πληθυσμό, αυτό το φαινόμενο θα ήταν το πρώτο στάδιο, το βλέπω το κέρατο να αχνοφαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, και
1: δεν θα είχαμε και τις τύψεις δηλαδή ως εμπόδιο στη μέση.
0: Τώρα εδώ λέει πότε θα χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου, πότε είναι επικίνδυνο αυτό σε μια σχέση. Όταν υπάρχει ήδη δυσαρέσκεια από τη σχέση και παράλληλα αρχίζετε να αναζητάτε ενεργά την επαφή με το πρόσωπο που σας ελκύει. Mm. Δηλαδή μπορεί να αρχίσει να στέλνει μήνυμα στο Instagram.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι, τι ωραίο βιντεάκι. Σε θυμήθηκα, τι ωραίο βίντεο.
0: Τότε υπάρχει θέμα. Όταν ψάχνετε αφορμές να συναντηθείτε, επιδιώκετε συστημικά την επικοινωνία ή στρέφεστε όλο και περισσότερο προς εκείνο, δηλαδή είναι στη δουλειά, πας και τρώτε μαζί στο διάλειμμα, πίνετε. Αχ, θα πάρεις καφέ, πάρε και εμένα. Λέει ο άλλος, θα πάρω και εγώ. Όχι, θα με πάρει ο τάδε.
1: Αχ, θα βγει τσιγάρο, δεν καπνίζω, αλλά θα έρθω για παρέα.
0: Εκεί πέρα μπορεί να πρέπει να χτυπάει το πρώτο το καμπανάκι του κινδύνου. Η έλξη, κλείνει η έρευνα, δεν είναι το ίδιο με την επιλογή. Μια μακροχρόνια σχέση δεν μας κάνει ξαφνικά τυφλούς απέναντι στους υπόλοιπους ανθρώπους. Το ωραίο θα το δεις. Μπορεί κάποιος, κάποια να σου τραβήξει την προσοχή, χωρίς όμως αυτό να ακυρώσει τα αισθήματα για τον σύντροφό σου. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά υπάρχει το μάτι. Θα δει. Τώρα, αν από το βλέπεις, πας στο παραπάνω βήμα και βλέπεις ότι λίγο η σκέψη σου είναι παραπάνω γύρω από αυτό το πρόσωπο, τότε μάλλον εκεί υπάρχει πρόβλημα στη σχέση. Καλύτερα να την τελειώσεις.
1: Για να πας στο άλλο πρόσωπο.
0: Για να πας στο άλλο πρόσωπο.
1: Να σταματήσει η σκέψη να είναι σκέψη.
0: Ναι. Και ο άλλος να βρει ένα άλλο πρόσωπο και, αυτός και να προχωρήσει η ζωή έτσι όπως προχωράει.
1: Ή αλλιώς, αν θέλετε να είστε safe, εκπληκτικό είναι αυτό που βάζουν στα άλογα, στα μάτια, στο πλάι. Α, δεν βλέπεις τα πλαϊνά.
0: Σε βλέπω με δραστικές λύσεις.
1: Μπράβο, ναι. Δραστικότατη και πολύ άμεση.
0: Μπορείς επίσης να του βγάλεις και τα μάτια, μα θες εσύ.
1: Τέλειο, γιατί όχι.
0: Και να είναι τυφλός.
1: Επίσης πρακτικότατο. Έτσι. Για ποιο λόγο δηλαδή να μπαίνουμε στη διαδικασία
0: αυτό.
1: Να έλκεται και μετά να το σκέφτεται και να νιώθει και τύψεις. Έλα ρε παιδιά, κατευθείαν, μια και έξω.
0: Αυτό, τελείως.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε Σάκη και Αρθούρο που
1: είναι
0: στην παρέα μας στο Viber.
1: Για ελάτε, για κοπιάστε, βάλτε το καφεδάκι της ημέρας όσοι δεν το έχετε βάλει ήδη. Η ώρα είναι 8.30, Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και Γιώργος. Και τώρα πολύ θα ήθελα να σας ντύσω, αλλά με αυτά που διαβάζω θα θελήσω να γδίσω πολύ κόσμο για να μην τα δω αυτά μπροστά μου. Λοιπόν, επιστρέφει ένα παπούτσι στη μόδα.
0: Ποιο?
1: Το οποίο δεν καταλαβαίνω τι σκέφτονται ή και αυτοί που τα βγάζουν και τα πουλάνε κιόλα. Παιδιά, η γαλότσα.
0: Η γαλότσα.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Γιατί?
1: Δεν έχω χειρότερο. Μπορεί να είναι και η μπαλαρίνα, βέβαια. Κάπως σιγοντάρονται αυτά τα δύο μεταξύ τους στον εγκέφαλο το δικό
0: γιατί,
1: μου.
0: Γιατί φθινόπωρο, βροχές, τέτοιο. Θα βάλεις μια γαλότσα.
1: Κοίτα να δεις. Αν είσαι αγρότης, το δέχομαι.
0: Τόσο,
1: αν είσαι κτηνοτρόφος, το δέχομαι.
0: Ναι.
1: Αν είσαι στα βουνά και έχεις καλύβα και πηγαίνεις εκεί πέρα για να ηρεμήσει ο εγκέφαλος. Να τη βάλεις τη γαλότσα. Τώρα, αν είσαι στη Θεσσαλονίκη και μου ρίξει μια βροχή και μου βγεις με τη γαλότσα μέχρι το γόνατο.
0: Ξέρεις πως πλημμυρίζει η Τσιμισκή όταν βρέχει πολύ.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να το δεχτώ, παιδιά. Λέει μάλιστα ότι θα κυκλοφορήσουν σε πολλά διαφορετικά ύψη κάτω από το γόνατο, πάνω από το γόνατο, διαφορετικές υφές. Δηλαδή δεν θα βλέπουμε μόνο τις ματ γαλότσες φέτος. Θα κυκλοφορήσουν και πολλές οι οποίες είναι σαν λουστρίν, θα ψιλογυαλίζουν.
0: Χρωματάκι.
1: Και μάλιστα αναγιάσουν σε πάρα πολλά χρώματα και ιδίως λέει θα κυκλοφορήσει πολύ το κόκκινο. Δηλαδή, εμ θα βάλεις γαλότσα, εμ δεν θα την κρύψεις και δεν θα ντρέπεσαι, εμ θα φαίνεσαι και από μακριά λες και σε φανάρι στην Τσιμισκή. Mm. Δεν το δέχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να εξαφανιστεί. Γίνεται.
0: Δεν ξέρω τι πάνε, βρες το καράβι που θα τις ξεφορτώσει να το βουλιάξει.
1: Θα έπρεπε να υπήρχε ποινή για όποιον τολμάει να φορέσει γαλότσα.
0: Εμένα στο αντρικό το παπούτσι δεν μου αρέσει η εσπαντρίγια. Δηλαδή παθαίνω ακριβώς το ίδιο με σένα με τη γαλότσα.
1: Ναι,
0: δεν μου αρέσει η εσπαντρίγια. Μου φαίνεται κάπως περίεργη. Δεν έχω φορέσει ποτέ, δεν είχα ποτέ. Και μου φαίνεται κάπως περίεργη όταν θα την δω. Δεν ξέρω, με προβληματίζει πολύ.
1: Γιώργο, το άσχημο με την εσπαντρίγια, ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο είναι?
1: Όταν βγάζεις την εσπαντρίγια.
0: Μυρίζει το πόδι.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κοιμηθείς μπαλκόνι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς.
0: Όριστε ακόμα ένα κακό που δεν το ξέρω γιατί δεν φορούσα ποτέ, αλλά.
1: Άρα τα ποδαράκια σου μου σχοβολάνε.
0: Ναι, από τι να πάθω, από τα αθλητικά. Εντάξει, θα ρίχνω και ένα σπρέι μια στο τόσο, κάτι παίρνει.
1: Όχι. Τη εσπαντρίγια η μυρωδιά είναι διαφορετική.
0: Κοίτα, υδρώνει το πόδι, ξυπόλυτο καλοκαίρι, όσο είναι λογικό το
1: εκεί στο σκηνή να τρίβεται.
0: Ξέρω, είναι και το μέγεθος σου. Κάποιοι, ας πούμε, μπορεί να έχουν και μεγάλα δάχτυλα, να πετιέται μπροστά το δάχτυλο έτσι στην εσπαντρίγια, σαν να θέλει να σκίσει το ύφασμα, να βγει έξω. Θέλω λίγο το παπούτσι πιο διαφορετικό το στυλ, δεν ξέρω.
1: Τώρα που είπες δάχτυλο, να τρίχιασαι.
0: Όπως και το πέδιλο που βλέπω, ας πούμε, σε Γερμανούς τουρίστες. Και αυτό λίγο με προβληματίζει το παιδιλάκι.
1: Κοίτα,
0: δεν ξέρω.
1: Ο Γερμανός τώρα που δεν κάνει και πεντικιούρ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ρε παιδί μου να τα δείχνει τα δάχτυλα.
0: Παιδιλάκι και σπαντρίγια δεν είχα ποτέ.
1: Όχι, λοιπόν, κρύψτε σπαντρίγες και γαλότσες να τελειώνουμε. Μπας και δούμε χαΐρι.

0: Ο Νίκος Μακρόπουλος ήταν αυτός. Να γυρίσεις πού εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Να γυρίσεις και να μην το αλλάξεις, θα έλεγα εγώ.
1: Μπράβο, εδώ να μείνεις, εδώ.
0: Καλημέρα στο φίλο Θοδωρή, καλημέρα Καρντάσια, η καλύτερη πρωινή μου παρέα. Πάμε προ Παρασκευή. Αντιγόνη, εγώ μεγαλότσα date βγαίνω. Πάω να παραγγείλω 3-5 ζευγάρια. Ο Θοδωρής την προτιμά την γαλότσα.
1: Άρε Θοδωρή.
0: Πάμε τηλεοπτικά lifestyle. Σε ξεκινάω από Eurovision λίγο. Eurovision 2027. Κοντο ζυγόνη, εντάξει, είναι Οκτώβρης, αλλά ήδη γίνονται συζητήσεις. Ποιες χώρες θα είναι, ποιες δεν θα είναι, τι θα γίνει φέτος. Η Ολλανδία λοιπόν σπάει το βέτο και επιστρέφει στον διαγωνισμό, παρόν δηλώνει και το Βέλγιο.
1: Τόσο άντεξε κι αυτή.
0: Η Eurovision δεν σταματά να μας εκπλήσει ποτέ, θα έλεγα έτσι. Mm. Μέχρι πρώτη η Ολλανδία εμφανιζόταν ανένδοτη, αν θυμάσαι.
1: Λόγω του πολέμου, έτσι.
0: Ναι. Το 2026 δεν ήταν στην Βιέννη μαζί με άλλες 4 χώρες. Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία.
1: Την νίκη.
0: Γύρισαν την πλάτη στον θεσμό. Πώς φτάσαμε τώρα σε αυτή την αλλαγή? Το Ολλανδικό δράμα λύθηκε με μια εσωτερική πολιτική κίνηση. Ο φορέας Αβροτρός, η κανάλι είναι, φαντάζομαι, ναι, αυτό, έκανε στην άκρη λόγω των δικών του ευαισθησιών και η κεντρική διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης της χώρας, η NPO NOS, πήρε τα ηνία. Οπότε, αφού πήρε κάποιο άλλο δίκτυο τα ηνία, άλλους διευθυντάδες έχει αυτό εκεί, οπότε σου λέει, εμείς θα πάμε Eurovision, δεν είμαστε σαν τους άλλους. Κατάλαβε. Τόσο απλά έτσι έγινε η αλλαγή. Δηλαδή είναι σαν να το έδειχνε εδώ η Αρτένα και το πήρε ο Αντένα. Ξέρω εγώ και είπε το Αντένα, εμείς πάμε.
1: Αντένα θα πάω.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Λεφτά, μάλιστα, θα βγάλουμε. Από αυτό θα πουλήσουμε διαφήμιση.
1: Αλίμονο.
0: Οπότε θα τους ξαναδούμε στην Eurovision, τους Ολλανδούς. Τι έχουμε τώρα άλλο? Να σε πάω στον Χρήστο. Περίμενε, Χρήστος Μάστορας. Ναι. Όχι, Χρήστος Μενιδιάτη, συγγνώμη. Είχε βρεθεί και αυτό στο ιατρείο της Καρνεάδου.
1: Γενικότερα έχει μείνει κάποιος χωρίς να έχει περάσει από αυτό το ιατρείο.
0: Μήπως έχεις πάει και εσύ και δεν το έχεις πει?
1: Όχι, σας τορκίζομαι, ούτε δηλαδή, απ' έξω.
0: Το κάνω σαν τέτοιο τώρα αστείο, εντάξει. Να γίνει μπλουζάκι. Ξέρω, ήμουν και εγώ στο ιατρείο.
1: Ήμουν και εγώ στο ιατρείο. Δηλαδή έχει μείνει κάποιος ειλικρινά από τη showbiz, τραγουδιστές, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, κάποιος που να μην τους ήξερε όντως?
0: Ο Χρήστος Μενιδιάτης προχώρησε σε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day. Με αφορμή τον πρόσφατο φυσικά και ξαφνικό θάνατο του Μαζονάκη. Κατά το παρελθόν ο Μενιδιάτης είχε μιλήσει πως επισκέφθηκε το συγκεκριμένο κύριο. Το είχε συστήσει ένας φίλος του, τέλος πάντων. Είχα βρεθεί στο ιατρείο, είπε, για λόγους παθολογικούς, καμία σχέση δηλαδή, ως παθολόγο είχε συστήσει τον άντρα.
1: Ναι.
0: Όταν είχα κάποιο θέμα με το οποίο τελικά δεν έγινε κάτι, τέλος πάντων, εκεί στο ιατρείο, εκεί το γνώρισα, τίποτα παραπάνω αυτό, αλλά πήγε για τον παθολόγο, όχι για την σύζυγο.
1: Και όλοι πήγαιναν συστημένοι, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει.
0: Έτσι είναι αυτά τα ιατρεία τώρα, εκεί που γίνονται αυτά τα παράνομα, είναι και καλά συστημένο από φίλο σε φίλο, είναι κλειστά κλαμπ, πώς να σου το πω.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι. Είναι πάρα πολύ καλό, αυτό. Δεν το λέμε παρά έξω.
0: Γι' αυτό και έχουν και αυτά τα υψηλά ποσά, γιατί σου λέει θα τα πάρω από τους πλουσίους. Τους φτωχούς δεν τους θέλω κιόλας. Τους πλουσίους θα κοροϊδέψω, γιατί αυτοί σίγουρα θα δώσουν και λεφτά. Τώρα να πάει εμείς και εσύ να σου πει θα κάνεις πλασμαφαίρεση. 8 χιλιάρικα θα τα δώσεις. Δεν θα τα δώσεις.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες

0: μια, ρε παιδί μου, μια ιδέα. Ήρθε μια επιφύτηση από το παρελθόν. Γιατί το έχω χιλιοτραγουδήσει αυτό το τραγούδι.
1: Το έχεις αφιερώσει.
0: Καλά, το έχω αφιερώσει και κατά στα μούτρα μου, αν με άκουσαν κιόλα με τα συγχωρήσεως. Εν πάση περιπτώσει, όλοι έχουμε περάσει αυτές τις πονεμένες εποχές που τραγουδούσαμε χρίσπα και μετρούσαμε από το 1 μέχρι το 7, Γιώργο μου.
1: Άρε, χρίσπα.
0: Κατάλαβες. Φεύγω για το 7. Ήταν πολύ λόγια, αλλά το 7 με αποτελείωσε. Λες, φτάνει τώρα. Λοιπόν, να σας πω πώς κυκλοφόρησε το Φεύγω για το 7 στις 6 του Δεκέμβρη το 2004, 22 χρόνια πριν, ως το εναρκτήριο κομμάτι του δεύτερου και ομώνυμου προσωπικού άλμπουμ της Χρίσπας από την Minos EMI. Και τώρα, εκείνη την ημέρα, πάλι την ίδια, συνέβησαν πολλά πράγματα στον κόσμο. Βέβαια, θα κάτσω στα πιο έτσι ενδιαφέροντα. Συγκεκριμένα, έχουμε το χάρτινο πουλάκι από την Ταϊλάνδη. Τι θα γίνει, θα φτάσει ο Κέρσορας εκεί πέρα να το διαβάσω αυτό που θέλω να σας πω.
1: Τι είναι το χάρτινο πουλάκι.
0: 6 εκατομμύρια χάρτινα πουλιά, λοιπόν, ένα υπερθέαμα στην Ταϊλάνδη. Ακριβώς εκείνη την ημέρα, ο στρατός της Ταϊλάνδης πέταξε από αεροπλάνα περίπου 6 εκατομμύρια χάρτινα πουλάκια οριγκάμι πάνω από τις νότιες επαρχίες της χώρας. Ο λόγος ήταν μια ιδέα της κυβέρνησης ως χειρονομία ειρήνης για να κατευνάσει τις τοπικές αναταραχές. Οι κάτοικοι οπότε βγήκαν απλά από τα σπίτια τους και βλέπανε 6 εκατομμύρια χάρτινα πραγματάκια να πέφτουν πάνω στα κεφάλια τους. Δεν ξέρω αν έπιασε και τόπο η χειρονομία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, και στο διάστημα τώρα, το φεγγάρι, σαν εκείνη την ημέρα, 4 του Δεκέμβρη, το 6 του Δεκέμβρη το 2004, κατάπιε, λέει, τον Δία. Αν κοιτούσαμε, λέει, τον ουρανό εκείνο το ξημέρωμα, στις 4 η ώρα το πρωί, θα βλέπαμε τη Σελήνη να περνάει ακριβώς μπροστά από τον πλανήτη Δία, κρύβοντάς τον τελείως για λίγη ώρα.
1: Α, ωραίο.
0: Αυτά συνέβησαν.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Χρίσπας?
0: Ποιο είναι?
1: Είναι Χρυσάνθη Παγώνα.
0: Χρυσάνθη Παγώνα.
1: Και το έκανε Χρίσπα.
0: Λογικό. Και εγώ το έκανα Χρίσπα.
1: Χρυσάνθη Παγώνα, κατάλαβε.
0: Χρυσάνθη Παγώνα. Φεύγω για το 7, Χρυσάνθη. Πήγαινε με στο 7.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νταν 9, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό στην Πέμπτη. Καλημέρα σας και πάλι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Γιώργος και η Αντιγόνη είναι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 11.
1: Και η ώρα.
2: Πήγε 9.
1: Πήγε 9 και σήμερα και σιγά σιγά πάει και η Πεμπτούλα. Περιμένουμε και άλλες καλημέρες στο Viber 693-693-1003. Καλημέρα στο Μαράκι που έστειλε πριν από λίγο τη δικιά της καλημέρα. Η δρόμη πώς είναι.
2: Κοίτα να δεις τώρα. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα εδώ στην έξοδο της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Φτάνει μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Και στο ύψος της Τριανδρίας έχουμε πάλι μποτιλιάρισμα. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή πλέον από την Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα. Μποτιλιαρισμένη και η Βασιλίση Όλγας για μικρό όμως έτσι διάστημα, εκεί στο ύψος της ανάληψης κυρίως. Χαμηλές ταχύτητες συνεχίζονται και στη Μίκη Θεοδωράκη. Μόνο στο κατέβασμα από το ύψος της Δαβάκη, παιδιά. Την προσοχή σας και την υπομονή σας.
1: Καταπληκτικά, σε λίγο σας φέρουμε φρέσκα ανεκδοτάκια σήμερα Πέμπτης να δροσίσουμε.
2: Έτσι, έτσι.
1: Σε λίγο όμως, ξέρω επειδή έχω πολύ καιρό να ασχοληθώ, έχω νέα της Αθηνάς Οικονομάκου. Τι κάνει αυτή η ψυχούλα.
2: Ρεσί, έχω καταλάβει ότι της έχεις μία λατρεία.
1: Είναι φίλη μου η Αθηνά Οικονομάκου. Εδώ πολλοί κόσμος την κράζει. Η Μάγδα δεν την πηγαίνει πολύ. Κάποιοι ακροατές είναι λίγο εμπαθείς μαζί της. Mm. Εγώ υποστηρίζω όμως την Αθηνά. Είναι φίλη μου η Αθηνά και μια μέρα θα ήθελα να εκεί, σε εκείνο το μικρόφωνο δίπλα σου και να δίνει μια συνέντευξη εδώ. Γιατί πιστεύω ότι είναι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, άσχετο το ότι φαίνεται στα social. Βλέπετε που πάει όλο ταξίδια και είναι όλο ταξίδια και το ένα και τ' άλλο.
2: Όχι.
1: Από πίσω είναι ένας απλός άνθρωπος.
2: Μιλάμε, τις έχεις αγάπη, έτσι.
1: Βεβαίως. Και σου έχω νέα τι έχει κάνει. Και δεν, όχι μόνο, κάνει και πράγματα. Θα δεις τώρα σε λίγο, θα σου πω τι κάνει η Αθηνά Οικονομάκου.
2: Γιώργο μου, δεν κρατιέσαι με την Αθηνούλα.
1: Θα κρατηθώ λίγο όμως.
2: Λίγο.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Η Ιουλία Καλημάρη ήταν αυτή. Αγαπάτε καταλήλους στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Εξιχνιάστηκε, θέλω να σου πω, μια υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων που έλαβε χώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη και στο Κορδελιό πέρσι. Για την υπόθεση συνελήφθησαν εχθές το πρωί συνολικά 3 άτομα. Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 31, 33 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί κατάλληλη, έτσι, έχει βγει ειδικογραφία και τα λοιπά. Προφανώς τους πήρε ένα χρόνο, αλλά τους πιάσανε.
1: Τουλάχιστον αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Τουλάχιστον αυτό.
0: Και κάτι ακόμα τοπικό, κάτσε να δω πώς το. Να πούμε αυτό για το ενοίκιο.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς που δικαιούστε την επιστροφή ενοικίου, θα πρέπει μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη να δείτε τις φορολογικές σας δηλώσεις, το
1: ε1, παιδιά, ένα, να ελέγξουμε.
0: Για να είναι σωστά το ενοίκιο,
1: και
0: έτσι.
1: Ναι, και το, αυτό, να δώσετε μεγάλη προσοχή στο ετήσιο καταβληθέν ενοίκιο. Δηλαδή, εκεί
0: στο
1: πέρα
0: σύνολο,
1: το πεδίο, μπράβο. Ναι. Δεν θέλουμε να γράφει τι δίνεται το μήνα.
0: Όχι.
1: Θέλουμε να γράφει τι δίνεται όλο τον χρόνο.
0: Δηλαδή, δίνεις 100 το μήνα, θα πρέπει να γράφει 1200.
1: Μπράβο, ακριβώς. Αυτά μέχρι 30 του Σεπτέμβρη, για να μπει σωστά και αυτόματα πλέον, ναι, η επιστροφή ενοικίου που θα γίνει το Νοέμβριο.
0: Και όσοι είναι εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, γιατροί και υπηρετούν σε άλλο τόπο, τέλος πάντων, από τον τόπο που μένουν και νοικιάζουν σπίτι, τέλος πάντων. Παίρνουν τώρα αναδρομικά για το 24 τα ενοίκια, έως και 2 ενοίκια, ανάλογα νομίζω και με τα εισοδηματικά κριτήρια. Και μετά τον Νοέμβριο θα πάρουν και τα άλλα 2. Θα πέσει χρηματάκι.
1: Ναι, είναι μια ανάσα.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα παίρνεις, σαν γιατρός, μην νομίζεις τι παίρνουν. 900 ευρώ, 1000, εκεί είναι όταν πρωτομπείς, νομίζω, μέσα.
1: Οι εκπαιδευτικοί που προσπαθείς να μαζέψεις μόρια, σε στέλνουν που σε στέλνουν.
0: Και εκπαιδευτικοί γύρω στα 800-900 ευρώ είναι.
1: Εντάξει, και τα ενοίκια πλέον.
0: Το ενοίκιο, άμα φεύγει ο μισός του ενοίκιο, μετά τι να κάνει κιόλας.
1: Και μισός άμα φύγει τυχερός είσαι πλέον. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα κάπου αλλού για να ευθυμίσουμε, γιατί προπαρασκευούλα σήμερα, παρασκευούλα αύριο όμως, έτσι, 25 λοιπόν του Σεπτέμβρη, αύριο λευκή νύχτα έχουμε στην Άνω Ηλιούπολη. Είναι ιδανική ευκαιρία για να βρεθούμε όλοι εκεί, να περάσουμε καταπληκτικά, γιατί εκεί θα είναι και η αγαπημένη μας Πλαγκώνα. Θα συμμετέχει λοιπόν σε αυτή την γιορτή και θα έχει πάρα πολλές προσφορές στα αγαπημένα μας κορεάτικα καλλιτικά. Στις 6 το απόγευμα τώρα θα μπορέσουμε να απολαύσουμε live ή διαδάμου.
0: Τέλεια.
1: Συναυλία, παιδιά, θα μας ξεσηκώσει για τα καλά. Επομένως, μας φαντάζομαι από τώρα βολτούλα, μουσική, η διαδάμου, shopping και η beauty Πλαγκώνα. Τι άλλο θέλει,
0: θα ανοίξουμε,
1: δηλαδή.
0: Θα αγοράσουμε την κρέμα, θα την ανοίξουμε λίγο, θα τη βάλουμε και θα πάμε να απολαύσουμε η διαδάμου.
1: Μπράβο, έτσι, ενώ γυαλίζουμε πολύ ωραία και καλά.
0: Ο φίλος ο Νίνο τώρα που ήταν καλεσμένος, αυτόν τον σχεσολόγο, τι ήταν αυτός.
1: Αχ, στο Λάγιο, αχ, θέ μου, έκαψα κεφαλικά κύτταρο όταν είδα αυτή τη συνέντευξη, αλλά δεν βαριέσαι.

στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αγαπώσημένη εδώ, Γιώργος Μαζωνάκης, όσο ζω μαζώ, στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αγαπώσημένη να μας φέρουν οι ακροατές ωραία γαλακτομπούρεκα, θα έλεγα εγώ.
0: Τι ήταν αυτό τώρα, τι ήταν αυτή η μπουκιά που έβαλα στο στόμα μου, πες μου, αυτό το βούτυρο το ωραίο και το κρατσανιστό το φύλλο.
1: Εσύ δοκιμάσες, εγώ δεν πρόλαβα τώρα. Περίμενα να έχουμε έτσι 2-3 τραγουδάκια παραπάνω να το απολαύσω. Εκπληκτικό γαλακτομπούρεκο, Αντώνης. Δεν τα ξέρω, είναι τόσο καλό να τα προτιμήσουμε.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Ανεκδοτάκι θα ρίξουμε τώρα, θα ευθυμίσουμε, παιδιά.
0: Θα ρίξουμε και τη θερμοκρασία, όχι μόνο το ανεκδοτάκι. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω πρώτη, καθώς θέλεις έτσι πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα πάμε σε ένα αλκοτέστ. Σταματάει λοιπόν ο αστυνομικός στον οδηγό και λέει: Έχετε πιει, κύριε? Μόνο ένα ποτηράκι, αστυνόμε. Τίποτα το σοβαρό. Φυσήξτε παρακαλώ εδώ πέρα. Α, γιατί, θα σβήσουμε κεράκια? Δεν ήταν μόνο ένα ποτηράκι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ήταν πολλά ποτηράκια.
1: Ωραία. Εγώ δεν σε πάω σε ένα διάλογο τώρα εδώ. Έκανα υπέρ, λέει, είναι δύο φίλοι συζητάνε τέλος πάντων. Δύο ξανθιές ήταν, να σου πω την άλλη, δύο φίλες. Έκανε υπέροχο άνω-κάτω κοιλίας.
0: Okay.
1: Λέει μία στην άλλη. Δεν γίνεται αυτό. Συγγνώμη, θα πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Περίμενε. Είναι δύο άντρες. Δεν είναι γυναίκες. Γιατί δεν γίνεται να έχουν αυτό το πρόβλημα, κατάλαβες γι' αυτό. Λοιπόν, έκανα υπέροχο άνω και κάτω κοιλίας. Έχεις προστάτη, ρωτάει ο άλλος. Και απαντάει, τον Άγιο Σπυρίδωνα.
0: Αποκλείεται, δεν ξέρω με τι από το γελάς.
1: Ναι, γιατί με γυναίκες δεν γινότανε. Γιατί θα έλεγα, έχεις μπροστάτη, θα έλεγε η μία στην άλλη.
0: Όχι, δεν έχει μπροστάτη, δεν έχει.
1: Θα χαλούσα το ανέκδοτο. Τζόνι, πιστεύω σου άρεσε, αν και το ξεκίνησα λάθος, εντάξει. Δεν το είχα κάνει πρόβα γι' αυτό.

0: Νερό θα χρειαστούμε σίγουρα μετά το γαλακτομπούρεκο που φάγαμε. Τζόνι είναι από τον Αντώνη, λέει στα πορόγια. Το ξέρει το ζαχαροπλαστείο αυτό. Ο Τζόνι είναι από τα πορόγια, εκεί μπορεί
1: παιδιά,
0: να το ξέρει.
1: Βάζω υπογραφή, δεν υπάρχει αυτό το γαλακτομπούρεκο.
0: Καλημέρα στην Μάγδα, τι γίνεστε.
2: Δεν τρέπεστε, τρώτε γαλακτομπούρεκο.
0: Κοιτάξτε.
1: Η αλήθεια είναι ότι αισθάνθηκα, θα σου πω, θα σου πω. Όταν.
0: Ντροπή δεν αισθανθήκαμε, είναι η αλήθεια.
1: Όταν λίγο τσάκιζα το γαλακτομπούρεκο στην πρώτη μπουκιά, έλεγα τώρα δεν έκανε εγώ την αντικατάσταση και ήταν εδώ η Μάγδα. Εγώ δεν θα έτρωγε γαλακτομπούρεκο.
0: Είδε το κομμάτι σου τρώει Μάγδα, να ξέρει.
2: Τρέπεστε.
0: Τη χρωστά. Τη χρωστά ένα κομμάτι από τον Αντώνη όταν θα ξαναπά.
1: Τα ψή θα σου φέρω, κούκλα μου. Γύρνα εσύ και θα παραγγείλω εγώ τα ψή για πάρτι σου.
0: Τι κάνει, όλα καλά.
2: Το πρωί και νιώθω τα χέρια μου καλύτερα και έφτιαξα ένα κέικ.
1: Α, το μαζέψει κάποιο, ρε παιδιά.
2: Ελπίζω μην ακούει ο γιατρό μου.
0: Ναι.
2: Τι να φτιάξουμε σήμερα, θα σα φτιάξω εύκολα τηγανόψωμα. Πολύ εύκολα. Πολύ μπαμπαμ.
1: Για πε.
2: Θα δώσω με γραμμάρια, γιατί εγώ τα φτιάχνω με το μάτι και δεν ξέρω αν πετυχαίνει πάντα για του άλλου. 320 γραμμάρια αλεύρι για όλε τι κρίσει. Ένα κουταλάκι αλάτι, 100 γραμμάρια γιαούρτι, αλλά όχι στραγγιστό, αγελαδινό,
1: okay.
2: Και 120 γραμμάρια χλιαρό νεράκι. Αυτό είναι ο χυλός, τον ανακατεύουμε έτσι με το χεράκι, το σκεπάζουμε για 15 λεπτά, λίγο να ξεκουραστεί, δεν έχει κάτι για να φουσκώσει, αυτό απλά δεν έχει μέσα μαγιά και μπέικιν, απλά θέλει λίγο να ξεκουραστεί. Στη συνέχεια χωρίζουμε σε 8 ίσα κομμάτια, τα ανοίγουμε με τον πλάστη, εδώ τώρα γεμίζουμε με ό,τι θέλουμε. Συνήθως φέτα, κλείνουμε σε μισοφέγγαρα, τα τηγανίζουμε σε ένα βουτυρωμένο αντικολλητικό τηγάνι, όχι όπως παλιά που τα κάνανε τα πυροσκή μέσα στο τίγκα στο λάδι.
0: Καλά,
2: και όταν είναι έτοιμα, τα βγάζουμε, αλείφουμε με βουτυράκι και αν θέλουμε ρίχνουμε και μέλι.
0: Όχι θέλουμε, όχι αν θέλουμε, θέλουμε.
1: Θέλουμε, θέλουμε, μελάκι.
0: Υποχρεωτικό.
2: Πιο εύκολα τηγανόψωμα, γιατί θα έρθει η συμπεθέρα σήμερα.
0: Ναι,
2: λέω ένα τηγανόψωμο για τη συμπεθέρα.
1: Να τρατάρω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Να τρατάρω. Τη γαλατόπιτα θα σας τη φτιάξω αύριο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Δυνατό.
0: Να κλείσει ωραία η εβδομάδα την Παρασκευή.
2: Έχει υποσχέσεις.
1: Δυνατό για γαλατόπιτα, παρασκευιάτικο.
0: Το μενού το δικό σου τι έχει σήμερα, τι σου έχουν μαγειρέψει εκεί.
2: Σήμερα θα φτιάξουμε μπριζόλες.
0: Α, ωραία.
2: Πέμπτη είναι, οπότε να αφήσουμε τη φακή για αύριο Παρασκευή.
0: Λαδερή, ναι.
2: Ναι, μπριζολίτσα με ρύζι, γιατί χθες φάγαμε κοτόπουλο με πατάτες, οπότε μην φάμε πάλι την πατάτα.
0: Είδα πολλά λουλούδια στο σπίτι, τι θα τα κάνεις όλα αυτά εκεί πέρα.
2: Κοίταξε, οι γλάστρες είναι μια χαρά, τα άλλα σιγά σιγά αρχίζουν και μας αποχαιρετάνε.
0: Α, ναι, ναι, σωστά είναι τα...
2: Αλλά και πολύ ωραίο φουλάρι συλλεκτικό μου στείλανε χθες για τον καρκίνο του μαστού.
0: Άντε, με γεια σου.
2: Από το άλμα ζωής, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Πολύ ωραία δώρα. Περνάω τέλεια. Παπούτσια μου πήραν χθες, μπλουζάκια. Χριστούγεννα.
0: Ναι, τι άλλο θες δηλαδή, πραγματικά.
2: Τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα.
0: Τέλεια. Σου ευχόμαστε μια εκπληκτική Πέμπτη και θα τα πούμε αύριο εδώ στο ραντεβού μας 9 και 20. Εντάξει.
1: Μεγαλατόπιτα.
2: Μπλουζάκια και καλή χώνεψη.
1: Ευχαριστούμε, Βαδουλό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μας καταράστηκε τώρα το κατάλαβα.
1: Να κάνεις το γαλακτομπούρεκο.
2: Γεια.

0: Τα δώσε όλα ο Αντώνης Ρέμος στο «Δεν έχω πού να πάω» εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Αυτό που περιμένατε ήρθε, ήρθε η ώρα που θα μάθουμε τα νέα της Αθηνάς Οικονομάκου.
1: Έλα βρε Γιώργο μου, ήρθε η ώρα σου.
0: Αρκετό καιρό είχα να σας φέρω, ναι. Η Αθηνά Οικονομάκου λοιπόν παρουσίασε το πρώτο της παραμύθι, παρακαλώ.
1: Όπα της, με τίτλο...
0: Απόγευμα Τετάρτης έγινε αυτό το πράγμα. Δεν θα σου το δώσω κατευθείαν, άμα είναι 30 δευτερόλεπτα εκπόνηση.
1: Συγγνώμη. Πρέπει θέλω να μιλήσουμε. Θέλω να πάει τη σάλτσα. Περίμενε. Του στην Αθηνούλα.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερο ευχάριστο κλίμα, με την Αθηνά Οικονομάκου να υποδέχεται τους καλεσμένους τους και να μιλάει για το νέο της εγχείρημα. Πρόκειται για ένα βιβλίο που απευθύνεται στους μικρούς και μεγάλους. Mm-hmm. Και αποτελεί μια ακόμη δημιουργική δραστηριότητα για αυτήν. Ανάμεσα στα πρόσωπα τώρα που ήταν εκεί ήταν οι φίλοι της, η Χριστίνα Κοντοβά, η Λένα Ιδροσάκη, η Κατερίνα Παπουτσάκη, η Μέρη Σινατσάκη και η Νικόλ Παναγιώτου.
1: Mm-hmm. Δεν είναι και στη ληστριά της.
0: Ναι. Δεν ήσουν εσύ εκεί. Από
1: όχι,
0: βλέπω.
1: Όχι. Δεν... Εσύ, το θέμα είναι εσύ γιατί δεν ήσουν, Γιώργο.
0: Είχα υποχρεώσεις εδώ. Είχα υποχρεώσεις γιατί θα κατέβω Αθήνα. Είχα κλείσει εισιτήρια για την Παρασκευή. Δεν μπορούσα.
1: Θα βρεθείτε το Σαββατοκύριακο άρα.
0: Βέβαια, στη συναυλία της Άννας Μπίσης.
1: Σούπερ.
0: Η βραδιά ολοκληρώθηκε με φωτογραφίες και όμορφα στιγμιότυπα. Η Αθηνά πόζαρε με τους φίλους της και τα αγαπημένα της πρόσωπα με πάρα πολύ χάρη και τσαχπινιά. Mm-hmm. Το βιβλίο, από ό,τι βλέπω, λέγεται Το Κουμπί.
1: Ναι.
0: Από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
1: Αλίμονο.
0: Αποτελεί. Δεν βλέπω τι, με τι καταπιάνεται το βιβλίο, δεν διαβάζω εδώ στο άρθρο. Είναι παιδικό, αλλά μπορώ να το διαβάσω και μεγαλύτερη.
1: Okay.
0: Προφανώς θα μιλάει για το κουμπί που έχουμε ο καθένας. Που λέμε, βρήκα το κουμπί του.
1: Πολύ
0: βρήκα
1: πιθανόν.
0: Το κουμπί. Δεν ξέρω. Ωραίο ξόφυλλο έχει. Έχει ένα παιδάκι τέλος πάντων που χοροπηδάει πάνω σε ένα κουμπί.
1: Okay.
0: Πολυπράγμονη η Αθηνά Οικονομάκου, όπως βλέπεις. Έχει και τις επιχειρήσεις. Έχει και επιχειρήσεις στην Ιταλία μαζί με τον σύζυγο, τον καινούριο. Πέρα δόθε, στα social κάνει.
1: Έχει πράγμα και εντάξει, okay, είναι και πολύ όμορφη κοπέλα. Εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι έξυπνη. Για να τα κάνεις όλα αυτά πρέπει να είσαι και έξυπνος. Κοίτα τώρα να δεις. Εγώ ένα πράγμα έχω ζηλέψει από όλο όσο έχει κάνει η Αθηνά Οικονομάκου. Ζήλεψα το ταξίδι της το καλοκαίρι στη Γαλλική Πολυνησία.
0: Ωραία ήταν.
1: Όνειρο ζωής, mm-hmm. δεν το συζητάμε. Το ζήλεψα πραγματικά με την καλή έννοια, αλλά το ζήλεψα. Κοίτα τώρα η Αθηνούλα κάνει και παραμύθια. Εντάξει, καλό στέργιο το να της πούμε. Καλές πωλήσεις, καλό τάξιδο. Και μακάρι να περνάει πολύ ωραία έτσι, νοήματα στα μικρά παιδιά και να είναι έτσι μια ωραία συντροφιά το βράδυ.
0: Ωραία, σκάσαν τα μηνύματα από το Fan Club. Τι λέει εδώ ο Θοδωρής? Γιώργο, δώσε μας Αθηνά Οικονομάκου. Είμαστε φαν, παπάδες Αθηνούλα. Πάω να πάρω 10 βιβλία αμέσως τώρα. Μπράβο, Θοδωρή.
1: Όπα ρε Θοδωρή, όπα, θα αυξήσεις τις πωλήσεις απότομα. Τι γίνεται?
0: Γιατί είναι φαν, δεν κατάλαβα.
1: Μια Ζουλίδου σας χρειάζεται τώρα εδώ στο μικρόφωνο, που από ό,τι είχα καταλάβει δεν μπορεί να ακούει. Δεν μπορεί να ακούει, κάτι παθαίνει.
0: Να
1: σας βάλει στη θέση σας και τους δύο.
0: Την κράζετε, τι θα δωμάζετε.
1: Άρα, Γιώργο.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι εδώ, γιατί ήρθε η ώρα για το ντέρτι της ημέρας.
7: Το ντέρτι μου μέσα, πάμε σε κάτι έτσι με σχετικό με σχέση και σχετικό όμως με οικονομικά. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα μαναφούκια που παίρνουν τα λεφτά στη μέση. Λοιπόν, έχουμε την Ελένη με τον σύντροφό της. Είναι 6 χρόνια μαζί, 1 χρόνο συγκατοίκηση.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, πάει προς τα σοβαρά η σχέση. Ναι, οκ, okay, τα έξοδα είναι από μισά και τα λοιπά, εννοείται για να είμαστε σωστοί και να βοηθάμε μόνο ο ένας τον άλλον. Αλλά μαζεύουν από κοινού σε ένα λογαριασμό χρήματα, γιατί θέλουν να κάνουν το δικό του σπίτι.
6: Ωραία.
7: Τι γίνεται τώρα. Είναι ένα χρόνο μαζί, όλα καλά, μπαίνουν αυτά τα χρήματα στην άκρη. Πριν λίγες μέρες όμως, ψάχνοντας κάτι άλλο η κοπέλα, βρήκε χρήματα σε μια άλλη άκρη.
6: Κρυμμένα.
7: Ναι, στο σπίτι, μετρητά.
6: Ωραία.
7: Το θέμα είναι ότι όταν ρωτήθηκε ο σύντροφος για ποιο λόγο υπάρχουν λεφτά, κύριε παιδί μου, πως αυτά είναι για αυτόν τον λογαριασμό που λέγαμε, της απάντησε πως όχι, είναι δικά μου χρήματα τα οποία βάζω εγώ στην άκρη.
6: Ωραία.
7: Και λέει αυτή, ναι, όμως είχαμε συμφωνήσει να έχουμε ένα αποταμιευτικό, πώς να το πω, ας πούμε, μαζί αποταμιεύουμε. Δεν αποταμιεύει ο καθένας για τη δική του ανάγκη.
6: Εκεί που αποταμιεύαν, δεν έβαζε αυτός.
7: Έβαζε, αλλά αυτή δεν ήξερε ότι αυτός αποταμιεύει κρυφά. Μπράβο. Ότι αποταμιεύει κρυφά. Και σου λέει θα μπορούσε να έχει βάλει περισσότερα. Γενικότερα μου προκαλεί ανασφάλεια.

0: διαλέξει το μονόπετρο που θα τη άρεσε. Να βάλει πίσω το μονόπετρο. Ναι. Μπράβο. Και δηλαδή, να του πει τα λεφτά σου έγιναν δαχτυλίδι.
1: Νομίζω τώρα ότι τον κατηγορεί άδικα τον φίλο.
0: Διάνοια.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια να σου πω κάτι. Εγώ είμαι υπέρ πάρα πολύ. Τα πορτοφόλια είναι ξέχωρα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Και στο γάμο. Ο καλό είναι, ναι, σίγουρα τα έξοδά μας και τα λοιπά, αλλά ναι, το να βάζω λεφτά στην άκρη εκτός από το σπίτι δεν έχει να λέει με τον άλλον. Θέλω τα χρήματα
1: σε ώρα ανάγκης άλλωστε. Αν είστε ζευγάρι και χρειαστείς κάτι, πιστεύω από αυτά που έχεις στην άκρη θα σε βοηθήσει. Δεν είναι ότι θα σε αφήσει έτσι. Αν είναι οκ η σχέση σε ένα ζευγάρι, προφανώς έτσι.
0: Και αν είναι φυσιολογικός ο άλλος.
1: Αυτό ακριβώς. Το ότι σκέψου να τα ξόδευα όλα αυτά τα λεφτά και να μην είχε μία στην άκρη, εκεί δεν θα ήταν πρόβλημα.
0: Τουλάχιστον τα βάζει κάπου.
1: Εκεί δεν θα σε ένιωσε, θα έλεγες, α, τουλάχιστον τα υπόλοιπα τα ξοδεύει.
0: Ο άνθρωπος
1: είναι οικονόμος.
0: Είδες, βρήκες ένα σκρούτζο μέσα να το χαλάσουμε. Στείλτε παιδιά και τα δικά σας τα ντέρτι εδώ μεταξύ. Το σκέφτομαι τόσες μέρες.
1: Ναι.
0: Στείλτε ντέρτι, Viber, στείλτε όπου θέλετε.
1: Και περιμένουμε και τη γνώμη σας για το σημερινό.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να που πήγε 10 και μπαίνουμε στο τελευταίο 60 λεπτό για σήμερα, Πεμπτούλα.
2: Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και ο Γιώργος εδώ φυσικά στα ελληνικά σας, τα αγαπημένα σας, το σουσουδάκι σας το πρωινό.
1: Τι βλέπω εδώ, έχουμε κάποια μηνυματάκια, κάτσε να δω τι λέει. Ο Μπάμπης, είναι για το εισιτήριο, okay, ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι λέτε για την Αθηνά Οικονομάκου. Εγώ πάντως ψηφίζω Τζούλια Αλεξανδράτου. Μας έστειλε ο.
2: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο Γιώργος.
2: Γιώργο, τι σου συμβαίνει, αγόρι μου, εδώ πες το σε εμάς. Μην τρέπεσαι, δεν θα το βρούμε.
1: Δεν
2: εμείς.
1: Είναι καλά. Ενώ έχει έρθει και μήνυμα για τον Ντέρτη, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Στους δρόμους, πώς είναι?
2: Θα σας πάω στους δρόμους, γιατί έχω πολύ καλά νέα. Έχει ηρεμήσει πλέον ο περιφερειακός, δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Πολύ καλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο κέντρο. Γενικότερα δεν έχουμε πουθενά καθυστερήσεις, ούτε στη Μήκη Θοδωράκη, όπως βλέπω τώρα. Παιδιά, όχι, είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Καταπληκτικά, αφού έχουμε τέτοια ευχάριστα νέα όσον αφορά την κίνηση, λέω να ξεκινήσουμε το τέταρτο μας 60 λεπτό. Σε πάρα πολύ λίγο θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις για τον θερινό κινηματογράφο Σινέ Άλεξ. Νομίζω ο καιρός ψήλο έφτιαξε, είναι καλύτερα.
2: Θα είναι καλά, θα είναι
1: με
2: καλά.
1: Ένα λεπτό μπουφανάκι το βράδυ, μια χαρά θα απολαύσουμε τις ταινίες μας, εντάξει.
2: Πάμε.

0: Ο Γιώργος Κακοσέως, κάνε μας τη χάρη, κυρία μου, εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Τι θα γίνει με αυτά τα γρηγούρνα, τα μετρήσαν κιόλας. Είναι 12 συγκεκριμένα.
1: Το
0: είναι
1: ξέρεις.
0: Αγέλη ολόκληρη, κυκλοφορεί Χαριλάου.
1: Είναι οικογένεια, ναι. Και περνούσαν δύο δρόμους κάτω από το σπίτι μου.
0: Ωραία.
1: Πιάσε κανένα. Στην Ειρήνη δίπλα μένουμε δίπλα. Να ξέρεις.
0: Το είπα και στην Ειρήνη. Να πιάσετε ένα, να το κάνουμε ωραίο στο φούρνο με πατατούλες.
1: Τα λες αυτά σε άνθρωπο που δεν τρώει κρέας.
0: Θα τα φάμε εμείς. Ναι, εσύ,
1: δεν
0: εσύ
1: θα σου φέρω εσύ, τα γιαγούρια.
0: Εσένα θα σου βάλουμε την πατατούλα. Εμείς θα φάμε και το χοιρινό.
1: Ναι, θα βγω να τα κυνηγήσω.
0: Είναι λίγο επικίνδυνο όμως τα γρηγούρια. Καμιά φορά λίγο αν θυμώσουν, μπορεί να επιτεθούν, ξέρω εγώ. Δεν πρέπει να γίνει κάτι.
1: Γι' αυτό δεν θα τους μιλάτε. Δεν θα τα ενοχλείτε.
0: Ναι, εγώ δεν θα το μιλήσω. Αλλά αν αυτό έρθει και με μυρίσει, δηλαδή εκεί τι θα γίνει.
1: Αποκλείεται. Θα σε μυρίσει και θα φύγει ήρεμο, Γιώργο.
0: Θα σπαν να βγουν τίποτα του Δήμου. Α τα ρίξουν ένα υπνοτικό κάτι να τα πιάσουν να τα πάνε κάπου αλλού τώρα.
1: Ξέρετε, γενικότερα κατεβαίνουν προ τα κάτω γιατί προφανώ είναι σε αναζήτηση τροφή.
0: Προφανώς,
1: κάτι πάει λάθος στην αλυσίδα, έτσι πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Βρίσκουν να φάνε εκεί που είναι και κατεβαίνουν προς τα δω.
1: Ποιος φταίει γι' αυτό που δεν βρίσκουνε,
0: δεν
1: ο άνθρωπος. Ας κάνουμε λοιπόν κάτι όντως να γυρίσουν στο φυσικό τους περιβάλλον, σαφέστατα, αλλά να φροντίζουμε παιδιά κιόλας για τα δάση μας, έτσι. Κάποιος έχει ξεμείνει από τροφή αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε.
0: Και είναι και 12, δεν είναι ένα και δύο.
1: Παιδιά, είναι αγέλη, όντως είναι αγέλη. Εντάξει, είναι οικογένεια ολόκληρη.
0: Πάμε λίγο πλακώνα και μετά να διαβάσουμε και το μήνυμα για το ντέρτι που έχουμε.
1: Βεβαίως. Θα σε πάω στην Άνω Ηλίουπολη λοιπόν, γιατί αύριο το βράδυ έχουμε λευκή νύχτα, δεν το ξεχνάμε. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και εκεί φυσικά θα είναι και η πλαγκόνα μας. Μάλιστα από τις 6 το απόγευμα θα διασκεδάσουμε και με η Διαδάμου. Επομένως, όσο εσύ θα κάνεις τα ψώνια σου από πλαγκόνα για όλη την K-Beauty, την αγαπημένη σου, για όλα τα προϊόντα, θα ακούς και η Διαδάμου. Ραντεβού λοιπόν αύριο, Ηλιούπολη, λευκή νύχτα, βόλτα, μουσική, η Διαδάμου, shopping και πλαγκόνα. Όλα τα καλά θα είναι εκεί.
0: Τέλειο. Ο Γιάννης λέει για τον Dirty τώρα, το να μαζεύει χρήματα κάποιο σε μια σχέση δεν το βρίσκω κακό. Στο συγκεκριμένο Dirty, από τη στιγμή που συνεισφέρουν και οι δύο εξίσου για την αποταμίευση στο σπίτι. Είναι okay. Μπορεί ο φίλος να το μαζεύει για εισιτήριο διαρκείας στην ομάδα του, παραδείγματος χάρη. Είναι κακό αυτό?
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Είναι μια προσωπική του ανάγκη. Μάζεψε και εσύ για γυμναστήριο, μάζεψε για νύχια.
1: Δηλαδή, επειδή έχουμε σχέση τώρα, θα ξεχάσουμε ότι είμαστε και μόνοι μας, ας πούμε.
0: Απλά ο Γιάννης λέει εδώ: το μόνο του λάθος είναι ότι το έκανε κρυφά. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει: ξέρεις τι, μαζεύω και αυτά για μια ανάγκη άλλη. Εγώ έτσι από μένα. Το πολύ, ναι, μην τα βάζω στην τράπεζα. Θέλω να τα έχω εδώ, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να το πει για να ξέρει η άλλη.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί να δώσει.
0: Μπορεί να τα βάζει σε κάνα κουτί από παπούτσια και να μην το κοιτούσε καν αυτή και να το πετούσε μετά. Παράδειγμα σου λέω.
1: Κοίτα, οκ, okay, άλλο αυτό, άλλο να σε ενημερώσω για να. Okay, να προσέχει, ας πούμε, την κάνει και
0: εδώ λίγα. Έτσι, για ώρα ανάγκη τα έχω αυτά, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δίνω δίκιο στο φίλο από τη σχέση και όχι στην κοπέλα.
0: Όχι, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να χωρίσει, να μαλώσει, να κάνει. Μάζευε χρήματα. Δικά του είναι στο κάτω-κάτω, έτσι.
1: Ό,τι θέλει τα κάνει. Τα βάζει φωτιά και τα καίει.
0: Αυτός πάει το 8 ώρα εκεί πέρα στο γραφείο και δουλεύει. Δεν κατάλαβα.
1: Άρα, γεια σου, άντε.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, εδώ στον Τρανζίστορ, στα πρωινά τα Καρντάσια. Λέω να πάμε στα ζωδιάκια, τι λες?
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω λοιπόν κατευθείαν με τον Κριό. Έχουμε πάθος και προσπαθούμε να περάσουμε τη γνώμη μας αλλά και τις ιδέες μας, κρυαράκια. Έντονος ο συναισθηματισμός και να προσέχετε και να μην θεωρήσουν οι άλλοι ότι είστε επιθετικοί ως προς την επιβολή των απόψεών σας. Γενικότερα λίγο ηρεμή όταν μιλάτε.
0: Ταύρος. Πνευματικά και θέματα σπουδών θα σας απασχολήσουν σε αρκετό μεγάλο βαθμό σήμερα. Ίσως προβληματιστείτε από κάποιες επικοινωνίες ή από νέα που θα ακούσετε από το εξωτερικό. Νομικά ζητήματα που σας δυσκόλεψαν στο παρελθόν, σήμερα σας δίνεται η ευκαιρία να τα λύσετε.
1: Διδυμάκια, σήμερα η μέρα, ενώ θα ξεκινήσει με ένταση στον επαγγελματικό σας χώρο, θα αποζημιωθείτε από τον σύντροφο ή τη σύντροφο που θα φροντίζει για την αποσυμφόρησή σας από την ένταση της ημέρας.
0: Στον καρκίνο, τα οικονομικά ωφέλη από ενδυνάμει συνεργασία είναι μεγάλα και δελεαστικά. Πριν αποδεχτείτε όμως οποιαδήποτε πρόταση, σκεφτείτε το διπλά και τριπλά. Ίσως δεν είναι μακροπρόθεσμα όσο συμφέροντες φαίνονται. Μια σχέση που έχει τελειώσει για κάποιο λόγο θα σας απασχολήσει εκ νέου.
1: Λιονταράκια, τα οικονομικά του συντρόφου επιτάπητος για επανεξέταση και ανέβρεση λύσεων που θα συμφέρουν αμφότερες στις πλευρές. Θα βελτιώσουν τα εισοδήματα της οικογένειας και θα σας λύσουν τα χέρια μακροπρόθεσμα.
0: Παρθένη, νέα ξεκινήματα ευνοούνται. Ενθουσιασμός και έξαψη σας έχει καταλάβει και είστε έτοιμοι για όλα. Πριν ρισκάρετε για κάτι δελεαστικό, καλύτερα να επανεξετάσετε τι ακριβώς διακυβεύεται. Οικογενειακές στιγμές με αγάπη και θέρμη.
1: Ζυγή, ευνοούνται οι μετακινήσεις ή μετακομίσεις αλλά και οι κοντινές αποδράσεις. Μία είδηση από το οικογενειακό σας περιβάλλον πιθανώς να σας εκπλήξει δυσάρεστα. Διατηρήστε επομένως την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να μην εμπλακείτε.
0: Σκόρπιος, οικονομική άνοδος, αν και δεν θα λείψουν τα σκαμπανεβάσματα. Αν κάνετε έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, θα διαπιστώσετε ότι τα έχετε πάει σχετικά καλά. Βέβαια, τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα.
1: Τοξοτάκια, η ένταση και το πάθος με το οποίο υποστηρίζετε τις θέσεις σας είναι αξιοζήλευτα, όμως δημιουργούν και ένα αίσθημα έντασης στους συνομιλητές σας. Αν δεν θέλετε να σας περάσουν για επιθετικούς, χαμηλώστε λίγο τους τόνους και διεκδικήστε λίγο πιο ψύχραμα τα θέλω σας.
0: Εγώ καιρή. Μια έφεση προς τα πνευματικά θέματα σήμερα θα σας φέρει σε επαφή με ανθρώπους που ασχολούνται με τη μεταφυσική. Θα αποκομίσετε πολλά ωφέλη μιλώντας μαζί τους και θα μάθετε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Καλή διάθεση και εξαιρετική ψυχολογία.
1: Υδροχόη, ανάμεσα σε φίλους και παρέες θα βρεθείτε σήμερα, θα ανταλλάξετε ιδέες, θα πάρετε και θα δώσετε αγάπη. Ένας κοινός σκοπός τώρα θα ενώσει εσάς με ένα πλήθος ομοειδεατών και αυτό είναι κάτι που θα σας δώσει και μεγάλη ικανοποίηση. Μην αρνηθείτε λοιπόν να βοηθήσετε φίλους που το έχουν ανάγκη.
0: Και τέλος για μας τα ψαράκια, η δημιουργική σας φαντασία δίνει λύση σε επαγγελματικά προβλήματα εκεί που φαίνεται ότι δεν υπάρχουν. Αυτό δεν θα περάσει απαρατήρητο ούτε από τους ανταγωνιστές σας, κάτι που θα αυξήσει τη δημοτικότητά σας.
1: Μου αρέσει να αυξάνεται τη δημοτικότητά μου, Γιώργο. Πέσω μου

0: Αυτά τα χίλια από τον Νίκο τον Απέργη στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τι μου έχει μείνει, τα τελευταία εδώ θα σου πω τώρα κάτι. Δεν θα τρελαθεί κιόλα. Ο γιο του Γιάννη Πάριου.
1: Ναι.
0: Συνάντησε την Πενέλοπε, την Κρούζ στο αεροπλάνο.
1: Α!
0: Και έβγαλε φωτογραφία. Ο Μιχαήλ Άγγελο, ο μικρότερο, ο Μιχαήλ Άγγελο.
1: Οκ, okay, είναι να. Πολύ του μπερδεύω να σου πω.
0: Τη Αλιμπέρδη είναι.
1: Οκ, okay, κατάλαβα. Έτσι.
0: Είναι ο Μιχαήλ Άγγελο Βαρθακούρη. Και του έστειλε η μαμά μήνυμα. Αχ, να μην είμαι εκεί να βγάλω κι εγώ, λέει, μια φωτογραφία με την Πενέλοπε.
1: Αχ, αχ, αχ, γλυκούλα.
0: Τώρα μαμά. Κάπου πήγαινε αυτό στο ταξίδι, τσουκ, πετάχτηκε δίπλα η Πενέλοπε Κρούζ. Δεν θα τη sorry, one photo, Πενέλοπε.
1: Είσαι καλά. Και αγγλικά να μην ξέρω, με την νοηματική θα πάω να τη ζητήσω.
0: Αυτό. Και το έκανε μετά ένα ριστόρι η μητέρα και έγραψε, γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω έστω τη φωτογραφία εγώ, να τη βγάλω εγώ. Την αγαπώ. Και λατρεύω σένα βέβαια στο γιο. Αγαπά την Πενέλοπε, αλλά λατρεύει το γιο της. Ρε μάνες τι είστε.
1: Μάνα κουκουβάγια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία η Πενέλοπε, ντυμένη στα μαύρα και με μαύρο γυαλί. Πόζαρε χαρούμενη θα έλεγα μαζί με τον γιο του Γιάννη Πάριου.
1: Κούκλα η Πενέλοπε και αγέραστη.
0: Δανάη Μπάρκα.
1: Ω, για πες.
0: Επίσης πάλι τώρα, νέα φωτογραφία με το σύζυγό της σε σκάφος λίγο πριν γίνουν γονείς, διαβάζω στον τίτλο. Το ζευγάρι φαίνεται ότι πως απόλαυσε μια όμορφη βόλτα με το σκάφος σε ερημική παραλία, σε περιοχή της Καλαμάτας. Εκεί κάνουν κάπου διακοπές.
1: Ναι, στην Πελοπόννησο.
0: Στην Πελοπόννησο, κάνουν την ηλιοθεραπεία τους. Μάλιστα, ο σύζυγός της φαίνεται να της κρατά τρυφερά το πόδι. Το ζευγάρι σε λίγο καιρό ετοιμάζεται να υποδεχθεί το πρώτο τους παιδί και μοιάζουν ήρεμοι και χαρούμενοι αφού είναι. Στην βάρκα, φαρδί, πλατή και κάνουν την υιοθεραπεία τους.
1: Κι εγώ αγαπητέ, αν ήμουν αυτή τη στιγμή σε μια βάρκα, σε μια παραλία, θες Πελοπόννησο, θες οπουδήποτε θες, μια χαρά θα ήμουν. Όχι ότι τώρα δεν είμαι σαφέστατα.
0: Όχι, μια χαρά είμαστε.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, εννοείται. Και τι να κλείσω τώρα εδώ πέρα, ότι είχα ένα τελευταίο που πήγε το θέμα, το έχασα. Αναβήσει. Είναι όλα πανέτοιμα στο ΆΚΑ. Έχουν βγει κάποια βιντεάκια από τις πρόβες που γίνονται. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να έχει μπει μια γιγαντοθόνη στο κέντρο του γηπέδου. Γιατί το βίντεο φαινόταν από μακριά αυτό που είδα εγώ.
1: Παιδιά.
0: Και φαινόταν ότι ήταν κάτι έτσι ένα μακρό στην
1: οδηγία. Το ίδιο είδαμε. Δεν είναι απλά γιγαντοθόνη αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα τώρα να βρέξει και να τα χαλάσει ο καιρό. Να καούνε τίποτα λεντοθόνη.
1: Αποκλείεται, τα έχω ελέγξει όλα. Ναι. Παρόλο που δεν θα πάω. Έτσι. Τα ελέγχω εγώ για εσά. Από 70% που ήταν η πιθανότητα τη βροχή. Κοντά στην ώρα προσέλευση του κοινού. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο την ώρα που θα εμφανιστεί η Άννα στις 9. Είναι ότι οι πύλες ανοίγουν από τις 5 και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Λοιπόν, από 70% οι πιθανότητες έπεσαν στο 45. Μια χαρά θα την απολαύσετε. Ναι. Δεν θα βρέξει καθόλου, παιδιά, το αισθάνομαι.
0: Η Αθήνα τεράστια. Ας βρέξει το Κουκάκι, ας βρέξει πώς είναι τις άλλες περιοχές εκεί.
1: Ας ρίξει κάπου αλλού, βρε, αδερφέ, στο ΆΚΑ από πάνω. Πρέπει να πάει το σύννεφο.
0: Δραπετσόνα.
1: Έλεος δηλαδή.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντώ.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόγκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Για ποιαν?
1: Για την επόμενη!
0: Για την επόμενη, σε ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι.
0: Τι ακούγεται?
1: Δεν ξέρω. Ακούγεται κάτι. Τι ακούγεται?
0: Το κινητό σου?
1: Όχι, καλέ, δεν το έχω ανοιχτό το κινητό μου. Τι ακούγεται?
0: Έλαμπτε.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Α, το βρήκα τι ακούγεται.
0: Από ναι, σένα είναι.
1: Το έκλεισα, ναι, συγγνώμη, ήταν μια διαφήμιση.
0: Λέω και εγώ, κοιτάω τα δικά μου είναι κλειστά, κοιτάς εσύ. Τι ήταν, καμιά σειρά έβλεπες?
1: Όχι, όχι, ήταν διαφήμιση μέσα στα site. Δηλαδή, κάντε κάτι να τις απενεργοποιήσετε. Ήμαρτον αυτό το πράγμα. Είμαστε στη δουλειά, δεν το καταλαβαίνετε.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, Έλεος, τώρα πάμε στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, εννοείται πως συνεχίζονται οι εξελίξεις με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Mm-hmm.
1: Διάβασα χθες μία είδηση η οποία φαίνεται να έχει επιβεβαιωθεί και μέσα σε όλα αυτά τα δυσάρεστα, κάπως λίγο, ρε παιδί μου, μαλάκωσε η ψυχούλα μου και νιώθω ότι θα μαλακώσει και η δική του. Τα κόκαλα, λοιπόν, από το σωματάκι τέλος πάντων της κυλίτσας του, της Αρίθα,
0: ναι,
1: η οποία είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο, θέλω να σας πω.
0: Mm.
1: Μεγάλο πλήγμα για τον Γιώργο Μαζονάκη, το είχε πει και ο ίδιος. Είχε κάνει ειδική ταφή στο σπίτι του, παρακαλώ, με άδεια.
0: Α, ήταν πολύ δεμένος με,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: ζωάκι.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ την λάτρευε. Αποφάσισε λοιπόν η οικογένεια,
0: ναι,
1: να μεταφερθούν στον οικογενειακό τους τάφο στην οίκια,
0: μάλιστα,
1: έτσι ώστε να είναι μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Συγκινητικό.
1: Πάρα πολύ συγκινητικό. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που πήραν αυτή την απόφαση και το σκέφτηκαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στα υπόλοιπα, στα διαδικαστικά. Οι άνθρωποι θέλουν να προσλάβουν ειδικό τεχνικό σύμβουλο, η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Στόχος mm-hmm. είναι φυσικά να παρακολουθεί στενά από την πλευρά του τις εξειδικευμένες τοξικολογικές εξετάσεις που θα γίνουν όλο αυτό το διάστημα, ελέγχοντας τι ακριβώς συνέβη στον τραγουδιστή. Αύριο ο ένας κατηγορούμενος γιατρός θα αιτηθεί με τον δικηγόρο του το αίτημα αυτό της αποφυλάκησης με ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή βραχιολάκι. Ενώ δεν θα τηρήσουν την ίδια διαδικασία για την άλλη κατηγορούμενη γιατρό.
0: Mm-hmm.
1: Ο δικηγόρος μάλλον γνωρίζει ότι δεν έχει ελπίδες να περάσει κάτι τέτοιο, οπότε θα γίνει μόνο για τον έναν.
0: Προφανώς έχει αποδείξει κάπως ο άλλος γιατρός ότι εγώ δεν ήμουν μπροστά σε αυτές τις πράξεις που γινόταν. Που από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που λένε, δεν ήταν. Πήγε μετά, τον πήρε τηλέφωνο. Υπάρχουν τα βίντεο δηλαδή. Φαίνονται. Δηλαδή, ναι, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι δίκαιη. Έτσι πρέπει, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει ένας νομοθέτης τέλος πάντων, ο οποίος έχει ορίσει κάποια διαφορετικά έτσι πράγματα και οδούς.
0: Ναι.
1: Αυτό υποστηρίζει λοιπόν και ο ίδιος μέσω της υπεράσπισής του, ότι δεν είχα ενεργό ρόλο
0: σωστό
1: σε όλα αυτά που συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Οπότε υπάρχουν πιθανότητες, από όσο καταλαβαίνουμε, κάτι τέτοιο να περάσει.
0: Ναι,
1: θα
0: ναι,
1: το δούμε αύριο, θα έχουμε εξελίξεις αύριο, ίσως το μεσημέρι προς απόγευμα. Τώρα, υπάρχει και μία κατάθεση από μία από τις εργαζομένους που βρισκόντουσαν μέσα στο ιατρείο.
0: Για τη μέθη.
1: Ακριβώς, για τη μέθη. Και είδε κοινώς ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ενημέρωσε τη γιατρό ότι δεν φαίνεται
0: δεν
1: καλά ο ασθενής.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι η γιατρός. Εγώ ξέρω.
0: Ναι. Εγώ θα πάρω τα 10.000, ξέρω.
1: Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι η γιατρός.
0: Εγώ...
1: Τώρα τι είσαι και τι δεν είσαι, θα φανεί.
0: Θα φανεί. Αυτό τώρα, ναι. Ας κάνει εκεί πέρα μια. Τι θέλει να κάνει και στο κελί της, να κάνει ένα βιολογικό καθαρισμό.
1: Επίσης έμαθα ότι πέρασε υποαλλεργικό μαξιλάρι μέσα για να κοιμάται στα πούπουλα.
0: Μπορεί να είναι αλλεργική, εντάξει.
1: Είμαστε αλλεργικοί και εμείς στη φυλακία, αλλά δεν είδα κανένα να την κόβει εκεί έξω.

0: Έλα τον Ισιώτικο να το χορεύουμε.
1: Έλα. Τώρα που
0: τα έχω μάθει και την Καριώτικα και όλα, δεν με σταματάει τίποτα.
1: Το χόρεψες αυτό χθες?
0: Η Καριώτικο χόρεψε, όχι τώρα το συγκεκριμένο, ένα άλλο. Ήταν λίγο, εντάξει, το συνήθισε. Λίγο να, ξέρεις, να πάει λίγο το πόδι, να πέρα δόθε. Το συνήθισε όμως και τα κατάφερα.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Καλό αργά παρά ποτέ ξεχάσαμε να δώσουμε προσκλήσεις για το θερινό μας κινηματογράφο. Να τις δώσουμε τώρα, μάνι μάνι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βέβαια, εννοείται, παιδιά, για Σινέα Άλεξ, το κέντρο της πόλης, θερινό σινεμαδάκι. Το μήνυμά σας γρήγορα, παρακαλώ, στο Viber 693-693-1003. Μας γράφετε σινεμά κενό και το ονοματεπώνυμό σας για να πάρετε μία διπλή προσκλησούλα.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας και θα ενημερωθείτε και από την γραμματεία οι νικητές. Αυτό ήταν για σήμερα, Πεμπτούλα. Τελειώσαμε.
1: Πάει σαν ψέμα. Έφυγε Γιώργος και Αντιγόνη. Ήμασταν μαζί από τις 7.
0: Και θα είμαστε μαζί και αύριο Παρασκευή πάλι από τις 7. Εδώ πιστοί για να κλείσουμε όμορφα και αυτή την εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Ακολουθεί ακριβώς στις 11 ο Λάμπης Δημητριάδης, αμέσως μετά η Γεωργία Γεωργιάδου και το απόγευμα το απογευματινό μας κουσκούς εδώ με τον Σίμο και την Ηλένια.
1: Πολύ σωστά τα είπες.
0: Bye.
1: Φιλάκια.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον Οβ Άθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
3: Είμαι ο Λίον Οβ Άθενς.
4: Είμαι Κατερίνα Ντούσκα.
3: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι Δευτέρα.
4: Στο τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει.

0: αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρα σας. Άλλο ένα πρωινό που είμαστε μαζί στον αέρα του Τρανζίστορ 100,3. Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα 11 με 1. 5η 24 Σεπτεμβρίου έχουμε, Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας έχουμε, 2 μέρες πριν το Σουκού έχουμε, τραγουδάρες έχουμε, καλή διάθεση έχουμε. Νομίζω πως δεν θέλουμε κάτι άλλο. Απλά να αφήσουμε τη μουσική να μας μιλήσει, ή μάλλον να μας τραγουδήσει καλύτερα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αργότερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρανζίστορ 100,3, Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη μας μικρή συμβουλή. Εάν έχετε πολλά πράγματα στο κεφάλι σας, γράψτε τα κάπου, παιδιά. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Εάν προσπαθήσετε να τα θυμάστε όλα, υπάρχει και το ενδεχόμενο κάτι να σας ξεφύγει. Σας το λέω εκ πείρας. Και εγώ έτσι έκανα. Δεν σημείωνα τίποτα και ξεχνούσα πολύ σημαντικά πράγματα. Και από τότε που την πάτησα, μπαίνω στο κινητό μου και βάζω υπενθυμίσεις. Το είχα δοκιμάσει και με ημερολόγιο, αλλά δεν πήγε πολύ καλά. Ξεχνούσα ακόμα και το ίδιο το ημερολόγιο. Εσείς πάντως έχετε μόνο ένα πράγμα να θυμάστε, χωρίς να το σημειώσετε πουθενά. Να είστε συντονισμένοι στην παρέα μας.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι δύο φιλαράκια τώρα και συζητούν. Έχουν πάει καφεδάκι απογευματινό, ωραίο καρντάσικο εδώ Θεσσαλονίκη. Ό,τι και λέει ο ένας τον άλλο. Έβαλα φίλε το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και του λέει ο άλλος.
3: Κάικι.
2: Μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα και μεγαλύτερο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Όλα γύρω σου μυρίζουν.
2: Μασχάλες.
3: Όχι, δεν το πήγαινα εκεί, το πήγαινα σε πιτόγυρα και πίτσες.
2: Ναι.
3: Αλλά τέλος πάντων, για να μην μυρίζει η μασχάλη, καλοκαιράκι είναι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πληθείτε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρώματα. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο.
1: Όπα, όπα,
0: λάθος. Αυτός είναι στίχος από ένα αγαπημένο τραγούδι των Going Through. Ο Λάμπης Δημητριάδης σας μιλάει και θέλει να σας πει πως είστε συντονισμένοι στο Τρανζίστορ 100,3 και ακούτε ελληνικά και αγαπημένα τραγούδια. Σας ανέφερα στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής πως είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, η οποία παρεμπιπτόντως γιορτάζεται κάθε τελευταία Πέμπτη του Σεπτεμβρίου. Και θα μου πείτε εσείς, τι σχέση έχει η μουσική με την ναυτιλία, ρε Λάμπη? Εν μέρη δίκιο θα έχετε, αλλά σκεφτείτε λίγο πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για θάλασσες, για ταξίδια, για λιμάνια. Ακόμα και για καπετάνιο μας τραγούδησε η μεγάλη Μαρινέλα. Άρα, με λίγη φαντασία μπορεί να κολλήσει και η ναυτιλία με τη μουσική. Επιβιβαστείτε λοιπόν στο πλοίο του Τρανζίστορ και απολαύστε τις τραγουδάρες που έχουμε ετοιμάσει για εσάς.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

Ελληνικά για αγαπημένα μόνο εδώ, στον Τρανζίστορ 100,3. Να σας πω κάτι το οποίο μπορεί να το γνωρίζετε ήδη. Ο μεγάλος Μαζό βρίσκεται στην 35η θέση στα παγκόσμια τσάρτς, παρακαλώ. Ανάμεσα σε άλλους μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Kanye West, ο Harry Styles, η Lady Gaga. Μάλιστα τον Kanye West και τον Harry Styles τους έχει περάσει για λίγες θέσεις. Είναι λίγο πιο πάνω ο Μαζονάκης. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο ελληνικό top 10. Πιο συγκεκριμένα, τα 7 από τα 10 κορυφαία τραγούδια αυτή την περίοδο είναι του Γιώργου Μαζονάκη. Ώρες μικρές, Είναι πνεύμα φθηνό, Αγαπώ σημαίνει, Ανήκω σε μένα, Τέσσερις πήγε, Δύσκολα φεγγάρια και Λείπει πάλι ο Θεός. Αυτά τα 7 τραγούδια είναι στο top 10, στο ελληνικό top 10. Όλα ένα και ένα, ρε Μαζό. Άφησε το στίγμα σου και ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό τραγούδι. Και ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νιώθω
1: τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά

0: Τέλος, αυτό ήταν. Η πρώτη-τελευταία ημέρα της εβδομάδας πλησιάζει προς το τέλος της. Κάντε ένα κουράγιο, μωρέ. Λίγες ώρες μείνανε και άλλη μια μέρα πριν το σουκού. Η Γεωργία Γεωργιάδου έρχεται με φόρα για να σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 5. Και στις 6 έρχεται το δίδυμο Παναγιώτης και Ηλένια. Μετά το δίδυμο ακούτε το δίωρο DJ set μου και ακριβώς μετά το set ακολουθεί ένα δικό μου αγαπημένο δίωρο, αλλά αυτό το δίωρο είναι αγαπημένο σαν, το λέω σαν ακροατής. Μου αρέσει δηλαδή να κάθομαι και να το ακούω στο αμάξι με τις ώρες, πραγματικά. Ώρες-ώρες κάνω βόλτες με το αμάξι ή παραμένω στο αμάξι για να ακούσω ακόμα ένα ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο νυχτερινός τρανζίστορ. Αυτό λοιπόν είναι το δίωρο του νυχτερινού τρανζίστορ, όπως σας ανέφερα, με αγαπημένες μπαλάντες από το παρελθόν και από το παρόν. Εάν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, συντονιστείτε εκείνη την ώρα και δεν θα χάσετε. Καλό υπόλοιπο από εμένα και καλό μεσημέρι. Γεια σας!
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, θα σας φτιάξω κορκοσέλα. Είναι ο Σαντορινιός Καγιανάς.
3: Καγιανάς, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
2: Τραπατσάδα, you know.
3: Α, τη τραπατσάδα, ναι.
2: Για την κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία κορκοσέλα.
3: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν κορκοσέλα. Είτε από εδώ.
2: Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
3: Ναι.
2: Βάζει τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πιπερό και βάζει και λίγη κανέλα. Ναι. Κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται. Κάνει τραπατσάδα. Αλλιώ, εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω και να σου κάνω Σαντορινιού ωραίου μεζέδε.
3: Να ξέρω, άμα πάω Σαντορίνη, θα ζητήσω κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
2: Γεια σας, ναι, μία κοσκοσέλα.
3: Άνευ κανέλα, γιατί ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσε στα πρωινά Καρντάσια, το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
10: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

είμαστε. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία, Γεωργία, το μαζί σας. Και ημέρα Πέμπτη. Πότε πήγε Πέμπτη, ρε παιδιά? Αν είναι δυνατόν, 24 του Σεπτεμβρίου. Τελική ευθεία, λοιπόν, για να πούμε και στον Οκτώβριο. Είναι ο μήνας μου, παιδιά, γιατί έχω και τα γενέθλιά μου. Δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό. 18 Οκτώβρη. Ήρεμα το λέω. Και για σκεφτείτε σιγά-σιγά τι δώρα και θα μου πάρετε. Νίκος Απέργης, Νίκος Μακρόπουλος, Δήμος Αναστασιάδης. Κερνάω επιτυχίες και απόψε. Τώρα αυτά τα χίλια παίζουν δυνατά και απολαμβάνουμε παρέα.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Και στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Απόφασή σου και Δημούς Αναστασιάδη στον Τρανζίστορ 100,3. Τέτοιες φίλες αντιστέλα να έχετε που μόλις άκουσα για δώρο και γενέθλια, τι θέλεις να σου πάρω μωράκι. Σ' αγαπώ, ρε. Ιουλία Καλυμάνη τώρα. Στα καλύτερα που έλκονται. Για σένα, μόνο την αγάπη σου, να ξέρεις.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ό,τι τελείνεται κόβεται, γι' αυτό πρέπει να μείνουμε φίλοι. Το λέει και ο Χρήστος Αντεκάη, το φλαράκι μου. Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 5, 4 γεμάτες ώρες στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, προπαρασκευούλα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις και καλησπέρες. Οτιδήποτε θέλετε και εσείς να μοιραστούμε μαζί. Γιώργος Σαμπάνης, Πέτρος Ακοβίτης, Ηλίας Βρετός και τι δεν έχω. Τώρα όμως, τι θέλω εγώ με σένα και αφιερώστε το εκεί που ξέρετε.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, Ηλίας Βρετός, εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Καλά, έχω βραχνιάσει, δεν έχω καταλάβει και τον λόγο. Εντάξει, θα μου πεις παγωμένα, Σεπτέμβρη μήνα έχουμε, πάμε για Οκτώβρη και εσύ πάγο πίνεις ακόμα. Πρέπει να τα σταματήσω λίγο αυτά, παιδιά. Γιατί έχω δει κάποιους που ήδη έχουν ξεκινήσει με όλα αυτά τα δεξαρίνα και χιλιαδιό τριβίν και τα σχετικά που φοράνε όλοι, διότι κρυώνουνε, δεν τίνονται καλά. Εγώ πάλι χθες βγήκα έξω καλοκαιρινή. Μαμά, αν ακούς, ζακέτα πήρα μαζί μου.

0: ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρης στον τρανζίστορα 100,3. Καλησπέρα να πω και στον Ντέο που μου στέλνει εδώ τα κοπλιμέντα του τώρα και μου ανεβάζει τη διάθεση. Σήμερα λέει ο καφές να ήρθε όλο σκέτος χωρίς λάθη, παρακαλώ. Όντως ήρθε σκέτος. Και τώρα, βέβαια, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε κανονικά. Γιατί αν είναι μέτριος, μέτριο παιδιά, ούτε τον καφέ. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε μέχρι και τις 5. Τώρα πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο και Παύλο Γκόρδη. Που αλλού, εδώ στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Οι άνθρωποι αλλάζουν τη φωνή τους όταν μιλούν σε διαφορετικά άτομα χωρίς να το καταλαβαίνουν.
2: Ναι.
1: Άλλοι μιλούν σε φίλους, άλλοι σε αγνώστους. Δηλαδή, άλλο λες στον δρόμο, γεια σας, καλημέρα, θα ήθελα ένα καφέ. Ναι. Άλλο λες, αγάπη μου, τι κάνεις.
2: Στο μωρό θα μιλήσεις, γεια σου μωρό μου, τι κάνεις.
1: Γεια σου μωρό μου, αλλάζεις τη φωνή σου.
2: Γίνεται
1: ναι,
2: αυτό.
1: Τώρα εγώ ας πούμε εδώ λέω καλημέρα. Ναι, λέω εδώ, ναι. Δεν θα βγω έτσι να πάω. Όχι. Έτσι καλύτερα.
2: Στο σπίτι όταν ξυπνάς, δηλαδή δεν θα φωνάζεις έτσι.
1: Στο σπίτι δεν φωνάζω, δεν λέω τίποτα. Στο σπίτι κάνω νεύματα το πρωί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα. Εδώ είμαστε Transistor 100,3. Εδώ η ώρα ακριβώς και μέχρι και τις 5. Τρεις ώρες μας απομένουν με ελληνικά και αγαπημένα. Και εσείς είστε συντονισμένοι στην καλύτερη παρέα 100,3. Και φυσικά 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω δικά σας μηνύματα. Καλησπέρες και αφιερώσεις. Ό,τι θέλεις εσύ να μοιραστείς μαζί μου. Πίνουμε καφεδάκι και θα πίνουμε γιατί έχουμε μουσικάρες και πάρα πολύ σουσού. Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα. Είναι οι καμπάνες που βαράνε. Τις ακούς.

Σε περίπτωση που θέλεις να ακούσεις μόνο επιτυχίες, αλλά και να κάνεις με τη σημεριανό σου σου, Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Τι άλλο να πω, είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, 693-693-1003, το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω τα δικά σου μηνύματα, καλησπέρες και αφιερώσεις που θέλεις να κάνεις. Πάνος Κιάμος, Γιάννης Πλούτερχος, Χρήστος Μάστορας. Καλά, και τι δεν έχω σήμερα. Τώρα όμως, ξέρεις πολλούς, στο αφιερώνω και άκουσε λέξη προς λέξη τι λέει.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο γυρισμός Χρήστος Μαστοράς εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Αν σας έρθει κανένα μήνυμα περίεργο δικό μου στο Viber, να ξέρετε ότι σε κάποια φάση είχα κουμπίσει τον αγκώνα μου πάνω στο πληκτρολόγιο και έγραφε ένα τώρα τι είναι αυτό δεν ξέρω. Τέο, Σταυρούλα, Στέλλα, να ξέρετε. Απλά ρε παιδί μου, δεν έχω πάρει κάτι. Μια χαρά είναι η κοπέλα. Απλά ναι, ξεχάστηκε λίγο. Λοιπόν, πίνουμε καφεδάκι μέχρι και τις 5 και τώρα Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά παίζουν δυνατά.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Και έτσι, επειδή μπορώ να στείλω τα φιλιά και την αγάπη μου στη Μάγδα τη Ζουλίδου, η οποία φαντάζομαι ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Το πρωινό μου, το Καρντάσι, το αγαπημένο, το οποίο μας λείπει, ναι, για λίγο διάστημα, όμως θα επιστρέψει δρυμύτερη. Να πάτε να την ακολουθήσετε στα social, γιατί μας λέει τρομερές ιστορίες το τελευταίο αυτό διάστημα. Ξαναλέω. Μαγδούλα, σ' αγαπάμε. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Σήμερα θα βοηθήσουμε τους άντρες,
0: ναι,
2: να έχουν καλύτερη, πώς να το πω,
0: στήση.
2: Ντουροσύνη.
0: Ωραία.
2: 10 καθημερινές συνήθειες, ναι, για καλύτερη αισθητική λειτουργία. Είναι όλες στο χέρι.
0: Στο χέρι σας κυριολεκτικά.
2: Παρακολουθήστε τα επίπεδα τεστοστερώνης. Όταν σου πέφτει το τεστοστερόνη, ξέρεις τι υπάρχει. Υπάρχει χαμηλή σεξουαλική επιθυμία, μειωμένη ενέργεια, αλλαγές στη διάθεση. Αποφύγετε τα αναβολικά και τα στεροειδή.
0: Όχι.
2: Εσείς που χαπακώνεστε για να κάνετε μυς, να γίνετε ντούκια.
0: Ναι, από μυς και μετά, ναι, δεν μυς.
2: Αυτά προκαλούν συρρίκνωση των.
0: Βέβαια.
2: Από κάτω.
0: Έτσι, ξέρω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

αλλού θα μπορούσα να είμαι. Τρανζίστορ 100,3. Την καλησπέρα μου και ακόμα μια φορά σε όλα τα παρεάκια. Τα παρεάκια, τα φιλαράκια τη παρέα. Anyway, και τα παρεάκια σα εκεί έξω. Τι μου κάνετε, πώ μου είστε. Καλή Πέμπτη, να ευχηθώ. 24 του Σεπτεμβρίου. Πόσο κρατάει ο μήνα, ρε παιδιά. Τέλο πάντων, χοντρικά μια εβδομάδα έχουμε για να μπούμε στον Οκτώβρη. Φθινοπόρια επιτέλου. Στον Δωρή Φέρη, Αντώνη Ρέμο και Αναστασία. Όλα παίζουν εδώ. Τώρα έρχεται ο ύμνο. Ό,τι θα είμαστε μαζί, είπε και τι δεν είπε. Μην ακούτε λόγια.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Είμαστε τα μωρέ, Αναστασία εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα και είμαστε μαζί έως και τις 5. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται με φορτηγό. Πάμε να μαζέψουμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Σε θέλω παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Μη λέμε τα γνωστά παιδιά, εννοείται δεν θα λέμε τα ίδια. Σε λίγο επανέρχομαι με ζώδια. Έχω πάρα πολύ καιρό να σας πω για ζώδια και τελευταία τα κοιτάω και λίγο. Τώρα θα μου πεις από εκεί θα δεις αν πάνε καλά ή έχετε πράγματα. Όχι, όμως είναι καλό να κάνουμε manifestation. Από Νίκος Βέρτης, Κατερίνα Λιόλιο με αγαπημένη παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Πάμε να ακούσουμε δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Αφιερώστε το ελεύθερα, να το αφιερώσω κι εγώ μαζί σας. Κατερίνα Λιόλιοντα στον Τρανζίστορ 100,3. Έχει βγάλει επιτυχίες. Δεν αφήνει το Γιάννη Φακίνο και πολύ πολύ λογικό. Ούτε εγώ θα τον άφηνα αν τον είχα δίπλα μου να μου γράφει τέτοια κομμάτια. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα πώς κυλάει αυτή η προ-Παρασκευή. Γιατί Πέμπτη σήμερα, έτσι. Νίκος Οικονομόπουλος, ώρα να πηγαίνω και αν νιώθεις ότι είσαι στο φεύγα, ήρθε η ώρα. Τα μεγάλα.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Η Ελληνίδου στον τρανζίστορ 100,3 και αυτή την εβδομάδα 21 με 27 Σεπτεμβρίου, με την είσοδο του ήλιου στο ζυγό και τη φθινοπορεινή ημερία, τα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο στα ζητήματα επικοινωνίας και προσωπικής ανανέωσης είναι φυσικά ο ζυγός και τα ζώδια του αέρα και της φωτιάς γενικότερα. Αν είσαι αέρας και φωτιά, καλά θα περάσεις. Ενώ η επερχόμενη πανσέλινος φέρνει τη δράση και τις προκλήσεις. Για καλό να είναι όλα αυτά, Παναγίτσα μου. Song of the Week και κεφαλικό μαζί. Έρχονται.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Leon of Athens και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
2: Είμαι ο Leon of Athens.
3: Είμαι η Κατερίνα Ντούσκα.
2: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι Δευτέρα.
3: Στο τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Οι άνθρωποι αλλάζουν τη φωνή τους όταν μιλούν σε διαφορετικά άτομα χωρίς να το καταλαβαίνουν.
3: Ναι.
2: Άλλοι μιλούν σε φίλους, άλλοι σε αγνώστους. Δηλαδή, άλλο λες στον δρόμο, γεια σας, καλημέρα, θα ήθελα ένα καφέ. Ναι. Άλλο λες, έλεγχο, αγάπη μου, τι κάνεις.
3: Στο μωρό θα μιλήσεις, γεια σου μωρό μου, τι κάνεις.
2: Γεια σου μωρό μου, αλλάζεις τη φωνή σου.
3: Γίνεται
2: ναι,
3: αυτό.
2: Ναι, τώρα
3: γίνεται.
2: Εγώ ας πούμε εδώ λέω καλημέρα. Ναι, λέω εδώ, ναι. Δεν θα βγω έτσι να πάω όχι. Έτσι καλύτερα.
3: Στο σπίτι όταν ξυπνάς δηλαδή δεν θα φωνάζεις έτσι.
2: Στο σπίτι δεν φωνάζω, δεν λέω τίποτα. Στο σπίτι κάνω νεύματα το πρωί.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία. Στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ, στο βολί.
6: Ποιο βολί?
7: Ποιο μάτς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μαζί στο 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, μία ώρα ακόμα στον αέρα της πόλης. Και φυσικά είσαι εδώ συντονισμένος και συντονισμένη, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Έχω Νικοβέρτη, έχω αναβήσει Χρήστο Μάστορα, Ανατόλια Θεοδωρίδου. Τι δεν έχω, ρώτησε με βασικά. 693-693-1003, το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Περιμένω τα μηνύματά σου και περιμένω follow και like στα social μας. Τρανζίστορ 1003, έτσι θα μας βρεις. Πάτε το like, έτσι να το δω. Σε βλέπω. Νίκος Βέρτης έρχεται. Μου έλειψες πολύ.

0: Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορα στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Έρχεται τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου. Υπάρχω για σένα. Παίζει δυνατά.
1: Υπάρχεις

Να σε δω, να σε χαρώ. Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τώρα η Βικτόρια Αδέλ ανέβασε φωτογραφίες και πραγματικά είναι σαν τη γογό Μαστροκώστα με λαχρινή. Μια κούκλα πραγματικά. Κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά οι γονείς της. Δυστυχώς όμως δεν είναι εδώ η μανούλα της να την καμαρώσει. Μπράβο το κουκλάκι. Πάρα πολύ όμορφο παιδί. Είχε όμως πραγματικά πολύ ωραίους γονείς. Η Βιαδά μου, Νικηφόρος, τον Δωρής Φέρης. Τώρα ξελογιάστρα έρχεται και πάμε να την ακούσουμε γιατί παίζει δυνατά εδώ στον Τρανζίστορ.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Κατάματα λοιπόν, Θοδωρής, φέρεις εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Έρχεται λοιπόν το Σάββατο 26 του μηνός, όπου και θα γίνει στο ΆΚΑ η μεγαλύτερη συναυλία της Άννας Βύση. Φυσικά πάρα πολλά έτσι πρωινά ήταν εκεί για να δώσουν τον παλμό. Παιδιά, δεν έχει ξαναστηθεί τέτοια κατασκευή, ούτε ακόμα και για τους Coldplay. 360 μοίρες ήταν η σκηνή για να μπορεί να κινείται η Ανούλα και να πηγαίνει σε όλους τους φαν κοντά και να τραγουδάει, να την απολαύσουν στο έπακρο. Μακάρι να μπορούσα να πάω κι εγώ. Κάνε κι εμείς στη Θεσσαλονίκη, μωρέ.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας από τη μία μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρα 10. Ευχαριστώ όλους όσους ήταν μαζί μου και σήμερα. Αύριο Παρασκευούλα κλείνουμε υπέροχα την εβδομάδα. Στη μία ακριβώς σας περιμένω, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται η Παναγιώτη Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς στις 6 ακριβώς. Εμείς τα λέμε αύριο στη μία. Από μένα, καλό υπόλοιπο και πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα. Bye!
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Σήμερα θα βοηθήσουμε τους άντρες,
2: ναι,
1: να έχουν καλύτερη, πώς να το πω,
2: στήση.
1: Ντουροσύνη.
2: Ωραία.
1: 10 καθημερινές συνήθειες, ναι, για καλύτερη αισθητική λειτουργία. Είναι όλες στο χέρι.
2: Στο χέρι σας κυριολεκτικά.
1: Παρακολουθήστε τα επίπεδα τεστοστερώνης. Όταν σου πέφτει το τεστοστερώνη, ξέρεις τι υπάρχει. Υπάρχει χαμηλή σεξουαλική επιθυμία, μειωμένη ενέργεια, αλλαγές στη διάθεση. Αποφύγετε τα αναβολικά και τα στεροειδή.
2: Όχι.
1: Εσείς που χαπακώνεστε για να κάνετε μυς, να γίνετε ντούκια.
2: Ναι, από μυς και μετά, ναι, δεν μυς.
1: Αυτά προκαλούν συρρήκνωση των.
2: Βέβαια.
1: Από κάτω.
2: Έτσι, ξέρω,
0: ξέρω. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Οι άνθρωποι αλλάζουν τη φωνή τους όταν μιλούν σε διαφορετικά άτομα χωρίς να το καταλαβαίνουν.
2: Ναι.
1: Άλλοι μιλούν σε φίλους, άλλοι σε αγνώστους. Δηλαδή, άλλο λες στον δρόμο, γεια σας, καλημέρα, θα ήθελα ένα καφέ. Ναι. Άλλο λες, αγάπη μου, τι κάνεις.
2: Στο μωρό θα μιλήσει.
1: Γεια σου, μωρό μου, τι κάνεις. Αλλάζεις τη φωνή σου.
2: Γίνεται
1: ναι,
2: αυτό.
1: Τώρα εγώ, ας πούμε, εδώ λέω καλημέρα. Ναι, λέω εδώ, ναι. Δεν θα βγω έτσι να πάω. Όχι. Έτσι καλή.
2: Στο σπίτι όταν ξυπνάς δηλαδή δεν θα φωνάζεις έτσι.
1: Στο σπίτι δεν φωνάζω, δεν λέω τίποτα. Στο σπίτι κάνω νεύματα το πρωί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα εκπομπής απόγευμα Πέμπτης, λίγα λεπτά μετά τις 6. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου. Mm-hmm. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε.
1: Πέμπτη το μικρό Σάββατο, που μου αρέσει εμένα να λέω.
0: Η Λένη Βίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι στο απέναντι μικρόφωνο.
0: Και φυσικά στην παρέα μας ένας Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Δεν ξεχνάς να κατεβάσεις το πλήκτρο του Μασούτη, γιατί βγαίνεις διπλά κερδισμένος. Βλέπεις δηλαδή το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, λαμβάνεις προσφορά της ημέρας και έχεις και τα e-coupons, έχεις τα e-orders. Έχεις φυσικά και WiFi σε κάθε μασούτη και μέσα στο διαδραστικό χάρτη βλέπεις και ποιος μασούτης είναι δίπλα σου.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να ξεκινήσουμε έτσι πολύ δυνατά και δυναμικά.
0: Έτσι, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Θέλω να θυμίσω μια διαγωνισμάρα που τρέχει με την Άννα Βύση, ένα διπλό εισιτήριο, που είναι VIP.
1: Θα
0: το, ολοκληρώνει το διαγωνισμός αύριο. Αύριο το απόγευμα στην ουσία θα κάνουμε την κλήση. Δηλαδή με το που λάβουμε την πρόσκληση από την Ticketmaster, η οποία είναι αγορασμένη κανονικά, θα τα πάρετε, θα πάτε και σε
1: πολύ ωραία
0: πολύ
1: θέση,
0: ωραία θέση. Με το που το λάβουμε μέσω από την εφαρμογή θα γίνει η κλήρωση διαφάνεια πάντα, όπως και με το spoil me που είχαμε κάνει. Και θα βρεθείτε και να περάσετε ωραία, να μας ταγκάρετε κιόλας με τα ωραία story που θα τραβήξετε. Θα το απολαύσετε σίγουρα.
1: Ναι, ρε,
0: και αν βρέχει, που έλεγες χθες που μπορεί να βρέχει. Ναι. Και αν βρέχει, να ξέρετε, νομίζω ότι είστε στο σκεπαστό κομμάτι.
1: Δεν έλεγα εγώ, καιρός το έλεγε. Α, να το δίνει Σάββατο 50% βροχόπτωση.
0: 50% έχουμε ακόμα χρόνο. Όλο πιο πάνω, αυτή είναι η Άννα Βύση.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ένα τέλειο κουσκουσίνη στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Έρχεται και ο καινούργιο ντουέτο Γιώργος Σαμπάνης Νίκος Μακρόπουλος, λίγο πριν τη συνεργασία του. Έχει και μια, νομίζω, τελευταία συναυλία στις 2 του Οκτώβριου ο Γιώργος Σαμπάνης, στο Κατράκιο Νίκη.
1: Ναι, ναι. Κάπου το είδα και εγώ, η αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω το έχουμε πει και το λέγαμε και παρέα.
0: Γενικότερα, ο Γιώργος Σαμπάνης έχει μια μεγάλη αποχή αυτή την περίοδο από τα social και από όλα. Ίσως λόγω και της
1: κατάστασης με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Το Γιώργο Μαζονάκη, ναι, γιατί ήταν αρκετά κοντά. Δηλαδή, ήταν 14 χρόνια συνεργάτη. Πολλά.
1: Συνεργαζόταν τόσα χρόνια.
0: Ναι, αν σκεφτείς, το πρώτο τραγούδι ήταν το.
1: Θα το θυμηθείς.
0: Το έλα πίσω στη θέση σου.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Ναι, έχουν γράψει 22 τραγούδια μαζί. Το οποίο, αν στα πω, είναι και όλα μεγάλες επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Τέρμα, ώρες μικρές, να περνάς, δύσκολα φεγγάρια.
1: Μ' αρέσει πάρα.
0: Ξέρεις την ιστορία του ώρες μικρές?
1: Όχι.
0: Είναι μια ιστορία. Η Ελένη Γιανατσούλια λέει ότι αυτό το έγραπτο. Μάλλον η ιστορία που εγγράφει ήταν όταν ήταν με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν παντρεμένος.
1: Ναι.
0: Ήταν σε σχέση, αυτός ναι. Χώρισε. Αραβωνιάστηκαν.
1: Ναι.
0: Και μετά την παράτησε γιατί ξαναγύρισε στη γυναίκα του.
1: Έλα, αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Πω, τι είπες?
0: Ναι, και έτσι είναι η δημιουργία του τραγουδιού. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και είμαστε λίγο στην κλειδαρότρυπα πια. Είμαστε των πραγμάτων. Δηλαδή κάποια πράγματα να αξίζει. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέω κιόλα.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτέ οι ιστορίε που κρύβονται.
0: Ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να λέγονται.
1: Εντάξει, και εσύ τώρα δεν είπαμε και κάτι. Εν τω μεταξύ, σχολιάσαμε καθόλου. Καθόλου. Συνέντευξη Νίκου Καρδέλη.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν το είπαμε καθόλου. Αρχικά λάθο.
1: Ποιο?
0: Έπρεπε να έρθει σε μένα.
1: Α!
0: Του το είχα πει.
1: Και τι σου είχε πει?
0: Μου είχε πει όταν, αυτή τη στιγμή μου λέει δεν θέλω να μιλήσω πουθενά.
1: Ναι.
0: Όταν θελήσω θα σου πω.
1: Πήγες στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Ναι. Mm. Γιατί? Τι είναι καλύτερο αυτό? Που τώρα, εντάξει, όλα αυτά τα LSD και τα λοιπά ισχύουν να ξέρει. Γιατί δεν τον έχω ρωτήσει εγώ κατηδίαν.
1: Παιδί μου.
0: Του λέω, γιατί έλεγε δεν πίνω κρασί. Του λέω, σύρευε θα μα πει δεν έχει κάνει και ναρκωτικά. Μου λέει δεν έχω κάνει.
1: Θέλω να σου πω εγώ μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Καραβελάς μαζί με την Άννα Βύση έμεναν δίπλα με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Και εκείνη την περίοδο κάνανε και παρέα κιόλας. Γιατί και ο μπαμπάς μου τότε ήταν στα πάνω του τέλος πάντων και είχε με την Άννα Βύση είχαν σχέσεις και με τον Νίκο Καραβελά. Και κάποια στιγμή που είχε ξανασχολιαστεί πάλι κάτι τέτοιο, είχα ρωτήσει τη μαμά μου που περίεργα και μου λέει: Ελένα, να ξέρεις ότι δεν έπινε ούτε. Ρε παιδί μου, τίποτα. Ο μπαμπάς μου λέει: Μπορεί να έβαζε και ένα ουίσκι. Ο μπαμπάς μου είχε τρέλα με τα ουίσκι, τα ξέρεις αυτά τα παλαιωμένα και αυτά. Που έπινε μία φορά στα 100 χρόνια. Απλά τα έκανε συλλογή. Μου λέει: Δεν έπινε τίποτα. Ούτε ναρκωτικά, ούτε αλκοόλ.
0: Σε άλλα δεν έχει κάτι ο Νίκος να ξέρει. Έγινε ένα θέμα υγείας όντως.
1: Ναι.
0: Που το είχε από μικρός, κάποιο χτύπημα, κάτι.
1: Μα είπε για μια μπύρα που είχε πιει και κάπως ποτέ ξανά. Και το μοναδικό που είχε καπνίσει μία φορά χόρτο. Και από εκεί και πέρα αποφάσισε ότι δεν είναι για εκείνον κάτι τέτοιο. Αυτό.
0: Αυτά είναι. Πρόστιμο από Ηλία Βρετό.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν, ένα τελικό που είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Έλεγα λοιπόν για τον Νίκο Καρβέλα, γιατί μου λες για τη συνέντευξη. Εγώ, ας πούμε, κάπως θα αγχωνόμουν να κάνω συνέντευξη στον Νίκο Καρβέλα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Κοίτα, εγώ επειδή κάνω παρέα με τον Νίκο Καρβέλα,
1: ναι,
0: έχουμε βγει για πόσα φαγητά, συμπαθιόμαστε.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολύ καλή σχέση και με αυτό και με την Έλενα, την γυναίκα του.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη συνέντευξη, αυτό συμβαίνει και στην πραγματικότητα?
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Χωρίς όμως.
0: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια του. Μπορώ να σου πω ότι είναι και λίγο πιο ρο στην πραγματικότητα.
1: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι χωρίς όμως να υπάρχει. Δηλαδή, πολλές φορές αισθάνομαι ως τηλεθεατής ή ακροατής.
0: Ότι είναι ρόλος.
1: Όχι ότι είναι ρόλος, καμία σχέση. Ότι μέσα από αυτό μπορεί να υπάρχουν και κάποια νεύρα, ας πούμε. Καμία σχέση.
0: Όχι. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Θα πει αυτό. Ενώ δεν θα σε θεωρήσει, αν πας και του δώσεις μια αντίθετη γνώμη, για παράδειγμα, ότι είσαι ποταπός.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O. Είμαι και περίεργος να δω τι θα βγάλει η Ελένη Φουρέιρα.
1: Από τραγούδι.
0: Θα είναι στο Λόχαν από ό,τι έμαθα.
1: Ναι, το έχουμε ότι... αυτό.
0: Το έχουμε πει.
1: Το έχουμε πει αυτό, απλά δεν ξέρουμε πότε ξεκινάει. Πότε ξεκινάει.
0: Και νομίζω θα είναι και Παρασκευή και Σάββατο. Αλήθεια. Ενώ πέρυσι το μόνο Σάββατο, ναι.
1: Οκ. Μάλιστα.
0: Έτσι χαρώ.
1: Μακάρι. Γιατί βέβαια τη πήγε πάρα πολύ καλά πέρυσι.
0: Κάτι τελείως διαφορετικό. Είμαι περίεργος φέτος τι θα κάνει.
1: Λες να έχει κι άλλους μαζί.
0: Μα έτσι ακούω.
1: Όπα. Του τύπου.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, πάνε για τη μία.
0: Κάτι αναμενόμενο. Μην φαντάζεσαι ότι έχει κάτι πολύ κόντρα. Κάτι που δεν πάει το μυαλό σου.
1: Τύπο όπως είναι για τη Μαρσό, ας πούμε. Κάτι αντίστοιχο.
0: Κάτι έτσι. Όχι τη Μαρσό όμως. Okay.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Σήμερα θα βοηθήσουμε τους άντρες,
3: ναι,
2: να έχουν καλύτερη, πώς να το πω,
3: στήση.
2: Ντουροσύνη.
3: Ωραία.
2: 10 καθημερινές συνήθειες, ναι, για καλύτερη αισθητική λειτουργία. Είναι όλες στο χέρι.
3: Στο χέρι σας κυριολεκτικά.
2: Παρακολουθήστε τα επίπεδα τεστοστερώνης. Όταν σου πέφτει το τεστοστερόνη, ξέρεις τι υπάρχει. Υπάρχει χαμηλή, χαμηλή σεξουαλική επιθυμία, μειωμένη ενέργεια, αλλαγές στη διάθεση. Αποφύγετε τα αναβολικά και τα στεροειδή.
3: Όχι.
2: Εσείς που χαπακώνεστε για να κάνετε μυς, να γίνετε ντούκια.
3: Ναι, από μυς και μετά, ναι, δεν μυς.
2: Αυτά προκαλούν συρρήκνωση των.
3: Βέβαια.
2: Από κάτω.
3: Έτσι, ξέρω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
9: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, μέχρι τι 8 είμαστε παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και σα στέλνουμε στη συντροφιά μα και στην παρέα μα. Πάντα φυσικά με ένα μασούτι, όπου ένα μασούτι είναι δίπλα μα. Ένα μασούτι ο οποίο, αν το ξέρετε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλου εσεί. Ένα μασούτι ο οποίο είναι προσβάσιμο σε όλου. Το λέμε και το ξαναλέμε. Και παιδιά, μην ξεχνάτε τα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα. Μασούτι από μα βιολογική επιλογή μασούτι και Mr. Grand, που έχουν συγκλονιστικά προϊόντα. Και μέσα σε όλα αυτά έχετε και διπλάσιους πόντους στην Mastercard. Αυτό και είναι η οικονομία.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε οικονομία στο χρόνο. Οπα. Πάμε να ακούσουμε Μέλισσες Μοναχική Καρδιά και επιστρέφουμε με ένα Daily Throwback.

0: Νίκος απέργησε αυτά τα χείλη. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ανακοίνωσαν και το σχήμα. Καμπαρέ. Με τη Χριστίνα Μιλιού. Είδα τα βίντεο και όλα αυτά.
1: Ναι, και εγώ το είδα.
0: Λοιπόν.
1: Μίλησα και με τη Χριστίνα.
0: Τέλει κουσκούς στο Facebook. Τέλει κατά Παύλα Κούς.
1: Κάτω Παύλα Κούς στο Instagram. Τέλει κουσκούς 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και για τον Τέλει φυσικά throwback.
0: Λοιπόν, δεν θα σε πάω πολύ πίσω. 14 χρόνια πριν θα σε πάω, στο 2012.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι που έχει γράψει μουσική και στίχους ο Γιώργος Μουκίδης.
1: Πεκιζίνα. Ναι.
0: Γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Περιμένω να έρθεις. Μα ήρθε μόνο το απόγευμα. Και είχε μέσα στα μάτια του μοναξιά. Και σιωπή. Περιμένω ξανά. Και ξεχνάω τα λάθη σου. Σαν και εμένα να ξέρεις, δεν σ' αγάπησε κανείς. Καρδιά μου, μην αργείς. Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Περιμένω εδώ. Μες στο άδειο δωμάτιο. Κι όλοι λένε είναι μάταιο όλο αυτό που περνώ. Περιμένω να δω, μα το θαύμα δεν γίνεται. Το φιλί δεν συγκρίνεται με ένα σ' αγαπώ.
1: Πεκιζίνα είναι. 100%.
0: Ναι.
1: Είναι Πεκιζίνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πότε είναι?
0: Το 2012. Μπορώ να σου πω το δίσκο, αν θες, αν μου σε βοηθάει, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν θέλω να ακούσω το δίσκο. Μπαλάντα είναι.
0: Μπαλάντα δεν το λες. Μπορεί να είναι εξάρτητα, δυναμικό είναι πάντως.
1: Όπου.
0: Ναι.
1: Ξέρω ποιο είναι.
0: Ναι, το κατάλαβα καλέ, αφού το έχεις πει.
1: Όχι. Κάτσε για να μην έχω φύγει το μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Για πες λίγο. Περιμένω να έρθεις.
0: Περιμένω να έρθεις.
1: Ξέρω να πω σε περιμένω να έρθεις.
0: Και πάλι μαζί να φτιάξουμε. Μα ήρθε μόνο το απόγευμα.
1: Μόνο το απόγευμα.
0: Και είχε μέσα στα μάτια του μοναξιά και σιωπή. Περιμένω ξανά. Και ξεχνάω τα λάθη σου. Σαν και εμένα να ξέρεις, σ' αγάπησε κανείς.
1: Άκου πάνω, γιατί.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το ξέρω.
0: Ναι, σίγουρα
1: δεν
0: το ξέρω.
1: Δεν με βοηθάς καθόλου.
0: Το ξέρω, το ξέρεις.
1: Ποιο είναι. Δεν είναι.

0: Εισιτήριο 1. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι το έχει δειγματίσει ο Σαμπάνης πρώτα στον Γιώργο Μαζονάκη?
1: Το εισιτήριο 1. Ναι. Όχι, δεν το ήξερα. Κοίταξε, αυτό είναι και λίγο inside, έτσι δεν.
0: Πάντα. Δεν inside δουλεύουμε εμείς.
1: Ναι, αυτό εμείς
0: έχουμε. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Δεν είμαστε τυχαία.
1: Δεν είμαστε τυχαία.
0: Η Λένια Βίλιαμς.
1: Συγγνώμη κιόλας. Δεν
0: έχεις τη σεβαστή.
1: Δεν είμαστε ότι κιότι τώρα από εκπομπές που κάθεται και ασχολούνται με το τι λείπαν τα πρωινάδικα. Εμείς σας λέμε.
0: Φτιάξαμε αυτά που λένε τα πρωινάδικα.
1: Ακριβώς. Εμείς έχουμε φτιάξει αυτά που λένε τα πρωινάδικα. Αλλά τέλος πάντων τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τι λέγαμε.
1: Λέγαμε
0: για το εισιτήριο 1.
1: Ναι, για το εισιτήριο να λέγαμε. Εν τω μεταξύ, βλέπω, είδες που βγήκε το καινούριο τηλέφωνο, αυτό το κλασικό, αυτή τη μάρκα, η κλασική τέλος πάντων που πάνε και παίρνουν όλο το επόμενο μοντέλο.
0: Το Fold, βγήκε τώρα το Fold, το αντίστοιχο, και γέλεγε η άλλη εταιρεία. Βγάλανε διαφήμιση.
1: Το ξέρεις ότι κάποιος μου είπε, τώρα μπορεί να είναι και φούμαρο αυτό, αλλά κάποιος μου είπε ότι αυτό το τηλέφωνο που ανοίγει, αυτό το
0: Fold,
1: η εταιρεία αυτή πλήρωσε δικαιώματα στην άλλη εταιρεία για να βγάλει κάτι αντίστοιχο, γιατί λέει ήταν η ιδέα της πρώτης εταιρείας.
0: Δεν το ξέρω αυτό στο 100%. Γιατί να ξέρεις, αυτοί είχαν και μία διαμάχη.
1: Καλά, αυτοί πάντα είχαν διαμάχη.
0: Για το Apple Store με το Android Store. Ότι πήγαν και κλέψανε τα application, δεν θυμάσαι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, καλά, εκεί που το κέρδισε το δικαστήριο η μία και τη έστειλε την αμοιβή σε κέρματα και έστειλε ένα φορτηγό.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, έχει γίνει χαμός τότε.
1: Κάτι μου λέει αυτό που λες με το φορτηγό.
0: Ναι. Και σου λέει εντάξει, θα σας τα στείλουμε, λέει τα αμοιβή, απλά δείτε ένα φορτηγό για αυτό το κέρματα.
1: Μάλιστα. Οκ.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λέει μετρήστε τα.
1: Οκ.
0: Σου λέω εγώ θα σε πληρώσω, κυρία μου, αλλά. Θα σου το μαρτυρήσεις λίγο.

0: Ελληνικά και αγαπημένα. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Έναν τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σιμό κάθεται ακριβώ απέναντί μου.
0: Απέναντί μου.
1: Κανονικά.
0: Ξανά σε είδα.
1: Στο λάθο μέρο και πάλι μπήκα. Δεν είσαι μόνη. Τέταρτον, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Κάτι θέλω να σου πω. Αν λέγαμε για αυτήν την γνωστή εταιρεία τέλο πάντων. Εν τω μεταξύ. Βγαίνουν και τώρα μου στέλνουν μηνύματα ότι έχουν κάνει προπαραγγελίες και τέτοια για το συγκεκριμένο το διάλειμμα. Να ξέρετε πάντως ότι αυτό που του χρόνου θα βγει ξανά πάλι καινούριο. Που θα είναι και επαιτειακό μάλιστα. Θα προσπεράσουν το 19, αλλά θα πάνε λίγα τι θα είναι στο 20. Στο συγκεκριμένο. Οπότε εγώ το λέω και το αφήνω εδώ πέρα γιατί δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Πολύ σωστά τα κάνεις όλα. Πάρα πολύ σωστά τα κάνεις όλα και τα λες.
1: Και θέλω να σου πω και για ακόμα ένα trend, το οποίο είναι ταξιδιωτικό trend και λέει αυτό ταιριάζει σε σένα 100%.
0: Σε
1: ναι, βεβαίως. Και είναι το νέο ταξιδιωτικό trend, φεύγω στο εξωτερικό για 2 μέρες. Αυτό είναι το ταξιδιωτικό trend.
0: Τώρα, καμία σχέση
1: βέβαια.
0: Με εμένα.
1: Καμία σχέση με σένα. Είναι από τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις. Και μάλιστα η γνωστή πλατφόρμα αυτή που νοικιάζει τα σπίτια λέει ότι έχει εστιάσει στην Gen Z, η οποία Gen Z είναι και αυτή η οποία κάνει αυτά τα ταξίδια έτσι για πλάκα. Δηλαδή σου φεύγω για 2 μέρες, ξέρω εγώ, και μετά γίνεται.
0: Εντάξει, όλο έχει να κάνει με το mentality που έχεις στο να φύγεις 2 μέρες. Τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, αν σε 2 μέρες θες να δεις όλο το χώρο που πας, θα πεθάνεις. Δεν περάσεις καλά.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μια κούραση είναι.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: ένα ζευγαρά θα.
1: Ταιριάζει τώρα και μετά. Πότε είναι οι εκλογές, μπορεί κάποιος να μου πει.
0: Εκλογές.
1: Ναι.
0: Την άνοιξη.
1: Την άνοιξη θα γίνουνε.
0: Κανονικά, βάσει νόμου, την άνοιξη. Τώρα, αν τις προκηρύξει νωρίτερα, δεν ξέρω.
1: Δεν έχω ιδέα. Πάντως εξαρτώνται πολλά από αυτό που καταλάβατε. Γι' αυτό το λέω.
0: Κάπου είδα ένα τρέιλερ που πήγε ο Κασελάκης στο Castor Trash.
1: Τι?
0: Ναι, το είδε.
1: Τι?
0: Ναι, το είδα που το ανέβασε ο Μωραήτη.
1: Έλα, σταμάτα τώρα.
0: Ναι. Σαν παίχτη.
1: Αλήθεια. Περίμενε, κάτσε με σε όλο το τρόπο.
0: Δεν το έχω ασχοληθεί πολύ.
1: Γενικά ο Κασελάκης έχει αυτή την αμερικανική νοοτροπία, ρε παιδί μου. Γιατί στην Αμερική οι πολιτικοί, οι τραγουδιστές και όλοι είναι λίγο πιο απελευθερωμένοι. Απενεχοποιημένοι. Δηλαδή θα κάνουν και αυτά που εμείς θα τα πούμε καραγκιοζηλίκια σε εισαγωγικά, θα τα κάνουν κανονικά εκεί πέρα. Δηλαδή και θα μεταμφιεστούν και θα κάνουν και μιμήσεις και τα πάντα όλα. Και κάπως έτσι γίνονται πιο αγαπητοί στο λαό. Αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή τι πήγε να δώσει, ας πούμε.
0: Είδα το τρέιλερ που το ανέβασε, σου λέω, ο Νίκος Μωραΐτης. Με καυστικό σχόλιο φυσικά, όπως πάντα.
1: Κλασικά.
0: Ναι. Τι να πω, σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Με Πέτρο Ιακωβίδη φτάσαμε στο φινάλε. Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Αυτοί είμαστε για σήμερα.
0: Έτσι. Αύριο, αύριο έχουμε και την κλήρωση
1: για την διπλή πρόσκληση,
0: τη VIP για την Αναβίση. Οπότε σπεύσετε. 24 ώρες περίπου έχετε ακόμα.
1: Όντως, και να σας πω και κάτι, παιδιά. Τίποτα. 5 ώρες με το αυτοκίνητο είναι σε περίπτωση που δεν θες να κλείσεις ούτε.
0: Δεν είναι. Τελευταία στιγμή να έρθεις αλλιώς δεν παίζει. Είναι στο Θεό τεστήριο.
1: Ποιο? Για ποιο λες το? Για αεροπλάνα και τέτοια. Ναι, ρε, εσύ, ούτε καν. Μα αμάξι θα έρθεις. Με αμάξι ή
0: τρένο.
1: Ναι. Και το τρένο είναι μια πολύ καλή επιλογή. Βέβαια, υπάρχουν πολλές φορές που να ξέρεις ότι και το τρένο είναι sold out.
0: Ναι.
1: Ναι. Να το ξέρεις αυτό.
0: Στο λέω γιατί και φίλος μου, ας πούμε, ήταν να έρθουν 4 άτομα, οι δύο λακίσανε και μου έλεγε ότι.
1: Λακίσανε λόγω των τιμών.
0: Όχι.
1: Ή γιατί δεν.
0: Τους έτυχε κάτι και δεν θα έρθουν. Είχαν πάρει εισιτήρια τα παιδιά κτλ. Και του λέω, ρε παιδί μου, λέει, δεν μπορώ να έρθω με το αεροπλάνο, μου λέει, είναι να δώσω το νεφρό μου. Mm. Είναι πάρα πολύ ακριβά.
1: Είναι πάρα πολύ ακριβά, όντως. Μόνο αν έχεις κανένα πάσο ή κάτι τέτοιο μπορεί να. Που και πάλι.
0: Όχι,
1: δεν έχει και εισιτήρια. Δεν έχει και εισιτήρια.
0: Λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Αυτό ήταν το Daily Couscous. Αύριο 6 ώρα, Dan, είμαστε και πάλι εδώ. Ζήστο με τρανζίστορ, Λάμπης Δημητριάδης έρχεται και μην ξέρεις μεγαλύτερες επιτυχίες για σένα.
1: Bye!

Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Οι άνθρωποι αλλάζουν τη φωνή τους όταν μιλούν σε διαφορετικά άτομα χωρίς να το καταλαβαίνουν.
3: Ναι.
2: Άλλοι μιλούν σε φίλους, άλλοι σε αγνώστους. Δηλαδή, άλλο λες στον δρόμο, γεια σας, καλημέρα, θα ήθελα ένα καφέ. Ναι. Άλλο λες, έλεγχο, αγάπη μου, τι κάνεις.
3: Στο μωρό θα μιλήσεις.
2: Γεια σου, μωρό μου. Αλλάζεις τη φωνή σου.
3: Γίνεται
2: ναι,
3: αυτό.
2: Ναι, τώρα
3: γίνεται.
2: Εγώ, ας πούμε, εδώ λέω καλημέρα. Ναι. Λέω εδώ, ναι. Δεν θα βγω έτσι να πάω έτσι καλημέρα.
3: Στο σπίτι όταν ξυπνάς, δηλαδή δεν θα φωνάζεις έτσι.
2: Στο σπίτι δεν φωνάζω, δεν λέω τίποτα. Στο σπίτι κάνω νεύματα το πρωί.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδα σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931.

0: Μέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη θυμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες δύο ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Σήμερα θα βοηθήσουμε τους άντρες,
2: ναι,
1: να έχουν καλύτερη, πώς να το πω,
2: στήση.
1: Ντουροσύνη.
2: Ωραία.
1: 10 καθημερινές συνήθειες, ναι, για καλύτερη αισθητική λειτουργία. Είναι όλες στο χέρι σας.
2: Στο χέρι σας κυριολεκτικά.
1: Παρακολουθήστε τα επίπεδα τεστοστερόνης. Όταν σου πέφτει η τεστοστερόνη, ξέρεις τι υπάρχει. Υπάρχει χαμηλή σεξουαλική επιθυμία, μειωμένη ενέργεια, αλλαγές στη διάθεση. Αποφύγετε τα αναβολικά και τα στεροειδή.
2: Όχι.
1: Εσείς που χαπακώνεστε για να κάνετε μυς, να γίνετε ντούκια.
2: Ναι, από μυς και μετά, ναι, δεν μυς.
1: Αυτά προκαλούν συρρήκνωση των.
2: Βέβαια.
1: Από κάτω.
2: Έτσι, ξέρω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Οι άνθρωποι αλλάζουν τη φωνή τους όταν μιλούν σε διαφορετικά άτομα χωρίς να το καταλαβαίνουν.
2: Ναι.
1: Άλλοι μιλούν σε φίλους, άλλοι σε αγνώστους. Δηλαδή, άλλο λες στον δρόμο, γεια σας, καλημέρα, θα ήθελα ένα καφέ. Ναι. Άλλο λες, έλα, αγάπη μου, τι κάνεις.
2: Στο μωρό θα μιλήσεις, γεια σου μωρό μου, τι κάνεις.
1: Γεια σου μωρό μου, αλλάζεις τη φωνή σου.
2: Γίνεται
1: ναι,
2: αυτό.
1: Τώρα εγώ, ας πούμε, εδώ λέω καλημέρα. Ναι, λέω εδώ, ναι. Δεν θα βγω έτσι να πάω. Όχι. Έτσι καλύτερα.
2: Στο σπίτι όταν ξυπνάς δηλαδή δεν θα φωνάζεις έτσι?
1: Στο σπίτι δεν φωνάζω, δεν λέω τίποτα. Στο σπίτι κάνω νεύματα το πρωί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Σήμερα θα βοηθήσουμε τους άντρες,
2: ναι,
1: να έχουν καλύτερη, πώς να το πω,
2: στήση.
1: Ντουροσύνη.
2: Ωραία.
1: 10 καθημερινές συνήθειες, ναι, για καλύτερη αισθητική λειτουργία. Είναι όλες στο χέρι.
2: Στο χέρι σας κυριολεκτικά.
1: Παρακολουθήστε τα επίπεδα τεστοστερώνης. Όταν σου πέφτει το τεστοστερώνη, ξέρεις τι υπάρχει. Υπάρχει χαμηλή σεξουαλική επιθυμία, μειωμένη ενέργεια, αλλαγές στη διάθεση. Αποφύγετε τα αναβολικά και τα στεροειδή.
2: Όχι.
1: Εσείς που χαπακώνεστε για να κάνετε μυς, να γίνετε ντούκια.
2: Ναι, από μυς και μετά, ναι, δεν μυς.
1: Αυτά προκαλούν συρρήκνωση των.
2: Βέβαια.
1: Από κάτω.
2: Έτσι, ξέρω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. 100,3. Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: γίνεται.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον Οβ Άθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
1: Είμαι ο Λίον Οβ Άθενς.
2: Είμαι η Κατερίνα Ντούσκα.
1: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
2: Δευτέρα. Στο Τρανζίστορ 100.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.